104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της πρωτέρια.

104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. My Radio Throwback Summer. Throwback επιτυχίες.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Τότε και τώρα, το καλοκαίρι παίζει μόνο εδώ. 104,6 My Radio Throwback Summer. Με την ενέργεια της Πρωτέργειας.

τέτοια τύχη. Έχω ρίξει τον πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά. Στίβω το μυαλό μου μήπως βρω κάτι γαμάτο. Αλλά που τέτοια τύχη έχω ρίξει τον πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες με την ενέργεια της Πρωτέρια.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Throwback επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

βλέπω εδώ τους προορισμούς, όσο εσείς ακούτε μουσικάρες, βλέπω εδώ τους προορισμούς της Aegean. Μιλάμε για πολλούς προορισμούς. Βλέπω εδώ το μπάρι, ας πούμε, και δεν είναι μόνο να το δω. Θέλω εσείς να φανταστείτε τον εαυτό σας, να περιδιαβαίνετε τα γραφικά σοκάκια εκεί, τα ιταλικά αυτά. Όπως επίσης την Πάφο. Μη σκέφτεστε ότι επειδή είναι Κύπρος, είναι Ελλάδα. Ναι, είναι. Είναι Κύπρος και είναι Ελλάδα. Αλλά έχει φαγητό εξαιρετικό. Έχει γίνει μια τρομερή, πώς να το θες τώρα, αναδόμηση. Πώς να το πω. Την έχουν φτιάξει πάρα πολύ την Πάφο. Είναι από τις πιο γραφικές περιοχές της Κύπρου. Για να την επισκεφθείς, για να την περιδιαβείς και για να δοκιμάσεις, επιμένω εγώ, τα εξαιρετικά κυπριακά φαγητά. Αυτοί είναι δύο μόνο προορισμοί. Έχεις Ρότερνταμ. Να πας Ολλανδία. Γιατί συνήθως πηγαίνεις Άμστερνταμ. Ρότερνταμ είναι το λιμάνι. Τσέκαρε λοιπόν 164 προορισμούς της Aegean. Σε περιμένουν μέσα από το Aegean Application και μέσα μάλιστα από τα διάφορα. Εγώ το ξέρω και το χρησιμοποιώ. Έχει πάρκινγκ στο βαλέ του αεροδρομίου. Διάφορα κουπόνια για να καταλάβετε. Έχει κουπόνια εκπτωτικά. Έχει κουπόνια 1+1 εισιτήρια. Ανάλογα με το πόσο μπαίνεις σε αυτόν τον κόσμο της Aegean, βγαίνεις μόνο κερδισμένος. Χώρια τα μίλια, χώρια τα μίλια αργύρωση και τα μιλιά αναβάθμιση, χώρια οι βαθμίδε, gold, τα lounges, η platinum. Ανάλογα τώρα από εκεί πέρα, πόσο είσαι διατεθειμένο και διατεθειμένη να το ψάξει περισσότερο. Αλλά και ακόμη και εκτός σε μαγαζιά, για ρούχα ή για προπονήσει ή για σπα. Τσέκαρε το από την Aegean. Αυτό είναι εκτός αναφορές. Η αναφορά μου έχει να κάνει με τους 164 προορισμούς που θα σου δώσουν έτσι την επιλογή να πεις ότι πήγα και στο εξωτερικό. Πάρα πολύ οικονομικά. Τσέκαρε λοιπόν τους νέους προορισμούς της Aegean και την ευρύτερη εμπειρία Aegean, γιατί σου αξίζει.

104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. My Radio Throwback Summer. Throwback επιτυχίες.

0: Muppe Show The Original. Με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Σεξ και φαγητό και ρωτώ. Πριν ή μετά το φαγητό το κάνουμε?
2: Μπράβο.
3: Πριν, ρε.
4: Παιδιά, πριν,
2: ερώτημα.
4: Πριν.
2: Ούτε φαΐ, παιδιά, πια, ούτε σεξ, τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα.
3: Ναι, μωρέ, μια
2: από
3: χαρά.
2: Έτσι,
4: μπορεί να γίνουν και πολύ χειρότερα πράγματα.
2: Ταυτόχρονα, δηλαδή.
4: Ναι, ταυτόχρονα.
2: Ναι, ωραία.
4: Και ευχαρίστηση,
2: ναι,
4: αλλά και μεγάλο προβληματισμό.
2: Μπράβο.
4: Γιατί το,
2: γιατί λοιπόν
4: το food sex. Περίμενε, το food sex.
1: Εγώ τον ακούω. Γιατί έχω βρεθεί πεινασμένος. Και εκείνη την ώρα ένα καναπεδάκι πρώτο τσίμπαγα.
4: Οι άλλοι έχουν σταματήσει μια διαδικασία και λέει ένα λεπτό να ρευτώ. Οπ. Αλλά είναι ρίσκο η ζωή, Δημήτρη μου. Και το
2: γιατί να το κάνεις λοιπόν αυτά.
3: Πόση ώρα σας παίρνει, μωρέ καημένη, εκεί ένα τέταρτο δεν μπορείτε να κάνετε υπομονή να πάτε μετά?
4: Μπούκα μου, μετά από ποια ηλικία?
5: Εκατόν 104,6 My Radio Throwback Summer.

Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

Η ΔΕΗ είναι πίσω από όλα. Για την ακρίβεια, η ΔΕΗ υποστηρικτικά, αλλά η ΔΕΗ είναι δίπλα σε όλα και σε όλους και σε εσάς. Και ξέρουμε ποιο είναι το πρόβλημα. Οι χρεώσεις γενικά. Όχι τη ΔΕΗ, γιατί ήδη η ΔΕΗ, η αλήθεια είναι ότι κάνει το καλύτερο δυνατό. Σου δίνει λοιπόν άλλη μία επιλογή. Νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ, ακούστε με λίγο, και ξέρω ότι θα πείτε στην αρχή μαμού, αλλά σκεφτείτε. Μπορείτε να αποκτήσετε φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι. Χωρίς κόστος εξοπλισμού, το αναλαμβάνει η ΔΕΗ. Με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης και έχει κι άλλα. Γιατί και τη συντήρηση και την ασφάλιση τα αναλαμβάνει η ΔΕΗ. Ποιος άλλος. Λοιπόν, χαίρεσαι τον ήλιο, πληρώνεις με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μειώνεται και από πάνω. Τι περιμένεις λοιπόν, μπες στο day.gr και φώναξε.

0: Muppet Show The Original με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα. Ουδί!
1: Βαροβαθμίδα. Την έχει δανειστεί πλέον το συνάφι της Όλγας η μετεωρολόγη,
2: ναι.
1: Αλλά δεν έχει γεννηθεί εκεί.
2: Μπράβο.
1: Έχει γεννηθεί στην αρχαία ρωμαϊκή αγορά.
2: Τι ήταν η βαροβαθμίδα?
1: Ήταν η πρώτη ζυγαριά. Βάζανε βάρη σε μια βαθμίδα, δηλαδή σε ένα ξύλο λεπτό μπαμπού.
2: Ξύλινο.
1: Ξύλινο,
2: ναι, μπράβο, ναι, ναι, ναι.
1: Και αυτό έγινε, οπ, σηκωνόταν το βάρος στην τιμή.
2: Κατερίνα.
3: Η βαροβαθμίδα είναι μία μονάδα μέτρησης της πίεσης που νιώθεις κάθε μέρα.
1: Όντως.
3: Δηλαδή κάθε Δευτέρα, βαροβαθμίδα στα κόκκινα.
2: Μάλιστα.
3: Ξέρω εγώ, είσαι αυτό το οικογενειακό τραπέζι. Η βαροβαθμίδα μου ήταν πολύ υψηλή.
2: Μου πρίστηκε.
3: Ναι, πρίστηκε.
4: Έγινε πράσινη.
2: Για τσίμπα και λίγο, Βασίλη, τώρα εδώ.
4: Λοιπόν, η βαροβαθμίδα, ρε παιδιά, δεν είναι εκείνο το παιδικό παιχνίδι, το ξύλινο με τα κρυκάκια που μαθαίνουν τα παιδιά να μετράνε.
2: Ο παλιό άβακα.
1: Μπράβο, ρε Βασίλη.
4: Βαροβαθμίδα το λέγαμε. Εμεί τη Λεπενού τουλάχιστον.
2: Ωραία. Βαροβαθμίδα, παιδιά, επειδή είναι μετεωρολογικό, Πέτρο, και επειδή είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, είναι η διαφορά τώρα τι γίνεται. Υπάρχει η υψηλή και υπάρχει το ένα σύστημα και το άλλο σύστημα. Το ένα σύστημα, ρε παιδί μου, μπορεί να είναι μετεωρολογικό και να είναι πάνω στα βουνά και το άλλο να είναι στη θάλασσα. Εκεί που συναντιούνται, πού θα συναντηθούμε, στη βαροβαθμίδα. Εκεί, πρόσεξε, εκεί σκάει το Μελτέμι και είναι όλα δροσερά και ωραίο το.
1: Και αεράκι λέμαργο.
2: Ναι, απλό.
5: My Radio 104,6.

0: επιτυχίες.
1: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
2: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
1: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
2: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
3: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς κάρτα με Vodafone Flex και γίνω τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Η Κατερίνα Λιόλιος στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
5: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
6: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211 1365.

0: Muppet Show The Original. Με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Τι να σας δείξω, μωρέ, τους τελειωμένους. Εγώ για φίλους. Τρεις μου έχουν μείνει, είναι και οι τρεις είναι απαράδεκτοι.
2: Έχεις τρεις τελειωμένους.
1: Τελειωμένοι. Ο ένας παίρνει ψυχοφάρμακα.
3: Έλα, μην λες τώρα.
1: Ο άλλος κατηγορεί ότι του φταίνει τα πάντα.
4: Όχι, δεν τον θέλουμε αυτόν.
1: Ναι, και ο τρίτος έχει θέμα με τη μάνα του. Είναι οι τρεις μόνιμοι ελεύθεροι.
2: Δεν αναγνωρίζω κανένα πρόβλημα σε αυτά που ακούω.
1: Εγώ
3: είμαι αυτός που έχει θέμα με τη μάνα του.
5: 104,6 My Radio Throwback Summer.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργεια.

Γιατί αν έχει χαλάσει το κινητό σου, δεν είναι αρκετό, δεν είναι άξιο, θα πω εγώ, να σου χαλάσει και τις διακοπές. Άσε να χαλάσει το κινητό, μη χαλάσει τις διακοπές σου. Και μη χαλάσει τις διακοπές σου και το κινητό. Ήρθε η ομάδα Vodafone Tech Heroes, είναι η Vodafone Tech Service, είναι η ομάδα που αναλαμβάνει το κινητό σου να το φτιάξει σε κάθε περίπτωση. Ό,τι και αν έχει, από μία ώρα έως 48, και γιατί το λέω, γιατί σε μία ώρα το έχει φτιάξει. Ξέρουν οι άνθρωποι και έχουν και τα εργαλεία και έχουν και την τεχνολογία και στο φτιάχνουν και σου δίνουν και 12μηνη εγγύηση για το φτιάξιμο. Ότι δεν θα ξαναχαλάσει το κινητό. Και γιατί είπα το 48, γιατί αν πάρει αυτό πάνω από 48 ώρες, σου δίνουν κινητό αντικατάσταση σε οποιοδήποτε κατάστημα της αλυσίδας Vodafone ή στο vodafone.gr.

0: Muppe Show The Original με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Ουδί!
2: Πομφόλιγες και φλιναφήματα.
3: Αυτό πάει στην ρεμπέτικη ιστορία της Σμύρνης το 1919. Από το πολύ ψιλοκομμένο του μπεκί που έπιναν.
4: Γιατί ρε, γιατί ρε.
5: Όχι, έχει ενδιαφέρον τώρα.
3: Κάτσε ρε. Τους γένανε διάφορες κυταρώσεις στα δάχτυλα, οι πομφόλιγες. Και τα συναδέλεγμα ήταν το σάλιο που έβγαινε.
4: Έλα,
3: τους κόλλαγε η ροχάλα που λέγαμε.
4: Πομφόλιγες και φλιναφήματα είναι αφροδίσιο νόσημα. Πομφόλιγες είναι αυτό που βγάζει μπροστά και φιλαφήματα πίσω. Είναι το ίδιο.
3: Α, το παίρνω μεσαίο.
4: Μπράβο. Μπράβο.
3: Μπράβο.
4: Έλα, Κατερίνα, πες.
6: Λοιπόν, ναι. Ήταν δύο ζωάκια τα οποία πλέον έχουν αφανιστεί. Ο πομφόλιγας ήταν πρόγονος του σημερινού Λίγκα, ενώ τα φλιναφήματα ήταν κάποια ζωάκια που συνόδευαν τους πομφόλιγες και άφηναν πίσω ένα τρίχωμα που λεγόταν Φλίν.
4: Όπως στους
6: πρόγονος του Φλίς.
4: Κατάλαβα τι λες, το Φλίν.
5: Άκουσε τώρα, αγαπημένε διαμαντή, εδώ τι συμβαίνει. Πομφόλιγες και φλιναφήματα είναι εξωτικά φυτά τα οποία πρωτομεταφέρθηκαν από την Ασία στην Ευρώπη το 18ο αιώνα. Ήταν άκρος τοξικά, εξού και έχουν εξαφανιστεί και δεν φύονται πλέον. Μη μυρίσεις πομφόλιγα και φλιναφίνα.
3: Σε έχει κλάσει πομφολικός. Γιατί
0: 104,6 My Radio.

Αν ένα πράγμα παρατηρήσαμε, και νομίζω ότι αν θέλετε να το δείτε, θα το δείτε, ότι πίσω από όλες τις μεγάλες διοργανώσεις, φεστιβάλ, θέατρα, συναυλίες, χορούς, αθλητικά γεγονότα, είναι by the way. Τα πάντα. Από τα Mad Video Music Awards μέχρι αθλητικές, ξαναλέω, θεατρικές, μουσικές, events, παραστάσεις και φεστιβάλ. Όλα αυτά λοιπόν, για να μην τα χάσεις, αλλά και για να καβατζωθείς, είναι συγκεντρωμένα στο energyoutloud.gr. Energyoutloud, όλο μια λέξη, .gr. Εκεί θα δεις πού εμπλέκεται, τι στηρίζει, πώς μπορεί να σε καβατζώσει η ΔΕΗ, γιατί μέσα από το site, πέρα από το ότι ενημερώνεσαι, τρέχουν διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για όλα αυτά. Για να τα ζήσεις με τον καλύτερο τρόπο από κοντά. Με το energyoutloud.gr λοιπόν, η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει. Και που ξέρεις, μπορεί να τα ζήσεις από την πρώτη σειρά.

0: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
1: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
2: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
4: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σουάν, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
5: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: Muppet Show The Original με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Πείτε μου σας παρακαλώ, ποιο είναι αυτό το καράβι που φεύγει 4 και 4 το πολυμάνι Πειραιά, Ε8 για Έγινα.
2: Να το στιγματίσουμε, να ξέρουμε να μην το μεταπάρουμε.
1: Καταρχάς, να μην το ξαναπάρω.
3: Καταρχάς είσαι λάθος. Ε7 φεύγουν.
1: Ε8.
3: Δεν Ε8, είναι Ε7. Εκεί φεύγουν του Σαρονικού. Θα ξέρω εγώ τώρα που είμαι από εκεί. Σε παρακαλώ πολύ.
1: Και εγώ γιατί έφυγα από Ε8.
3: Όχι, είναι απλά πιο δίπλα μου, ρε. Είναι μαζί, αλλά Ε7 φεύγουν τα πλέον.
1: Αφού έφυγα από Ε8, ρε Θανάση.
3: Μην τρελαίνεσαι.
1: Μα τρελαίνομαι αφού έφυγα από Ε8 και μου λες όχι, από Ε7.
3: Το 8, με... 8 εκεί είναι τα flying. Τα flying που πάνε πόρο.
1: Εγώ πήρα μια χαρά καράβι από την Ε8.
3: Εντάξει, στην Ε7 μπήκες.
2: Και Έλενα εδώ 8 μας λέει πάντως.
1: Δεν μπήκε το ταξί μέσα στην Ε8. Και μπήκα μέσα στην Ε8.
2: Μη με δείχνεις.
1: Και μπήκαμε στο καράβι από την Ε8.
3: Να σε ρωτήσω, από δεξιά πήγες που είναι η Ε7 και μπαίνει.
1: Όχι, Ε8.
2: Ρε, έχουν στείλει 15 μηνύματα εδώ, Ε8. Ξεκόλα κι εσύ.
3: Ε7 είναι.
4: My Radio 104,6.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Όλο το καλοκαίρι
0: απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες.

Έπεσες ρημάδο, τσακίστηκες εκεί στην παραλία και έχει, να πούμε, βγάλει το κινητό κάποια... σουράισε. Έπαθε το κινητό υπερθέρμανση και καίει τσουρουφλάει και θέλεις να μπεις να δεις στα social media αν σου έστειλε η Μυρτό ή ο Τέο μήνυμα. Μην πανικοβάλλεσαι, γιατί η Vodafone έχει τη Vodafone Tech Service, η οποία κάνει την επισκευή του κινητού σου γρήγορη, αξιόπιστη και σίγουρη. Εξειδικευμένη ομάδα Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση σε σένα. Αν δώσεις το OK, έχεις εγγύηση 12 μήνες στο φτιάχνει το κινητό σε μια ώρα. Αν πάρει παραπάνω, από 48 ώρες και πάνω, σου δίνει και κινητό αντικατάστασης. Για να είσαι σωστός μάγκας. Σε οποιοδήποτε κατάστημα της αλυσίδας Vodafone ή στο vodafone.gr μαθαίνεις τα πάντα για το Vodafone, για την υπηρεσία Vodafone Tech Service.

0: Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
1: Τόσα τυλινά, τόσα ξενύχτια, όνειρα κοινά και καρδιοχτύπια.

0: Πάρε επιτυχίες.
1: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
2: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε, BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
7: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
8: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
9: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
10: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
11: Green.
10: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.

0: Muppet Show The Original. Με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Εγώ χορεύω τα πάντα.
2: Δηλαδή, ποιο είναι το αγαπημένο σου?
1: Τα αγαπημένα μου.
2: Που καταπιάνεσαι?
1: Το τρίτο μπουκάλι.
3: Μακαρένα.
2: Τρίτο μπουκάλι τι είναι?
1: Στα τρία μπουκάλια χορεύω απίστευτα.
2: Α, νόμιζα ότι είναι κάποια σειρά του. Το τρίτο μπουκάλι, σειρά τη ΕΡΤ.
1: Με εργένιδες μόνο.
4: 104,6 My Radio Throwback Summer. Throwback επιτυχίες.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέρια.

Μάπες μου, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι σε θέση να σας ενημερώσω ότι έχουμε κολεγιά, έχουμε συνεργασία και γι' αυτό και νομιμοποιούμε να μιλήσω για την Carrier. Την ξέρετε, ένας από τους πιο αναγνωρισμένους παγκόσμιους οργανισμούς σχεδιασμού και παροχής λύσεων κλιματισμού. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί μου κάνει εύκολη τη δουλειά να πρέπει να μιλήσω για την Carrier. Ιστορία, διαβάζω εδώ ας πούμε. Ξεκινά το 1902, ήξερα, αλλά δεν γνώριζα ακριβείς ημερομηνίες. Ήξερα ότι είναι γιατί θέλεις αξιοπιστία. Θέλεις να ασχολείσαι με το κλιματιστικό, άντε μια φορά το χρόνο που θα φέρεις τον άνθρωπο να στο καθαρίσει ή θα το κάνεις μόνος σου, μόνος εκεί. Θέλεις όταν σκάς από τη ζέστη ή όταν κρυώνεις να ξέρεις ακριβώς ότι αξιόπιστα ο χώρος σου και η υγιεινά θα έχει τον απαραίτητο κλιματισμό. Έτσι λοιπόν, από το 1902 ο Willis Carrier εφήβρε το πρώτο σύγχρονο σύστημα κλιματισμού. Πάνω από έναν αιώνα μετά η εταιρεία συνεχίζει να πρωτοπορεί στα πάντα, σε τεχνολογίες θέρμανσης και ψύξης και εξαερισμού σε όλον τον κόσμο. Εκεί τρέχανε οι Γάλλοι να πάρουν Carrier. Οι λύσεις Carrier συναντώνται σε σπίτια, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, σχολεία, μιλάμε και για μεγάλες μονάδες δηλαδή, καταστήματα, γραφεία και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Πάνω από 100 χρόνια ιστορίας και κοινοτομίας λοιπόν στον κλιματισμό. Η Carrier εφήβρε, να ξέρετε, ουσιαστικά τον σύγχρονο κλιματισμό. Ο πατέρας του σύγχρονου κλιματισμού είναι ο Willis Carrier. Για να τελειώνουμε. Να ξέρετε ότι είναι διαθέσιμη μια ποικιλία μοντέλων κλιματιστικών Carrier τείχου που καλύπτουν. Το παίρνεις μια φορά και αγαλιάζεις. Δεν ξανασχολείσαι με το κλιματιστικό, ξαναλέω. Καλύπτουν τα Carrier όλες τις ανάγκες του σπιτιού σου και του διαθέσιμου προϋπολογισμού, των χρημάτων δηλαδή που έχεις να διαθέσεις, από 9.000 έως 24.000 BTU. Τα ξέρετε αυτά ανάλογα και με το χώρο. Και οι άνθρωποι της Carrier θα σας συμβουλεύσουν, γιατί πολλές φορές θέλουμε το μεγάλο γιατί νιώθουμε ότι είναι δυνατό. Αλλά ο χώρος δεν το δικαιολογεί, μπορείς δηλαδή με 9 ρίνα σε μια χαρά. Όλα διαθέτουν Wi-Fi για απομακρυσμένο έλεγχο λειτουργίας, πενταετή εγγύηση, γιατί η Carrier μπορεί, και πιστοποίηση Eurovent.

0: Muppe Show The Original. Με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έχω πάρει τιμητική άδεια στο στρατό από τον διοικητή. Τιμητική. Το ξαναλέω, τιμητική. Τρεις μέρες έφυγα, πέρασα φανταστικά. Με από το διοικητή δώρο, γιατί λέει στα ιστορικά ήμουν ο μόνος, λέει, φαντάρος που κοιμόταν στο τζιπάκι του λοχαγού και οδηγούσε ο λοχαγός και μπήκα στη στρατοπεδαρχία έτσι. Όντως, είχαμε πάει σε άσκηση, με είχε πιάσει ο ύπνος, όλο έριγνα φαπάκια στον εαυτό μου και με να κοίταζε ο λοχαγός και μου κάνει πασά, κάτσε δεξιά. Λέω, γιατί ρε λοχαγέ, μου λέει, θα το πάρω εγώ.
2: Θα σκοτωθούμε.
1: Και ο διοικητής είχε εντυπωσιαστεί τόσο πολύ. Μου λέει, μπράβο αγόρι μου.
3: Έκανες τανάκι σου τον λοχαγό.
1: Τον αστεράτο. 104,6 My Radio.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
2: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.

0: Muppet Show The Original. Με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Ναι.
2: Όταν ο Βασίλης λοιπόν
1: Δημήτρη
2: λέει στο σερβιτόρο ναι. για την πατάτα που τη θέλει συγκεκριμένα ή να πω τη φιλεταρισμένη ντομάτα.
1: Εγώ δεν τρώω ντομάτα.
2: Ή ότι η, ή ότι η κάρτα αυτή έχει ασύνδετα φαγητά. Χέστηκε ο σερβιτόρος.
3: Όχι, φίλε,
2: έχει
3: δουλειά του.
2: Και φτεδάκια και μετά έχει κάτι με λάδι τρούφας και μετά έχει που του Βασίλη δεν του ενώνει.
1: Αγάπη. Πάμε έχεις... στη Χασαποταβέρνα, στο βουνό απάνω, που έχει σίγνατσορ, ας πούμε, τα παϊδάκια, την πατάτα, το τζατζίκι και αυτά. Και μου βάζεις σίζαρ σάλατ και καρμπονάρα, γιατί για το παιδάκι που θα έρθει και θα κλαίει, να κλάψει και να πλαντάξει.
3: Έχει δίκιο, ρε φίλε, να φάει πατάτα σαλάτα.
2: Η Αμάντα, όταν πηγαίνει στα... σε οποιαδήποτε ταβέρνα, ξέρετε τι τρώει.
3: Με ξέρουμε. Την Αμάντα τώρα θα μου φέρει παράδειγμα.
4: Τι τρώει.
1: Κοτομπουκές.
3: Αφήστε με.
5: My Radio 104,6.

δεδομένα ότι η Vodafone παρέχει το γρηγορότερο, σταθερότερο, δυνατότερο δίκτυο και αυτό είναι πια αποδεδειγμένο. Σήμερα το κινητό δίκτυο της Vodafone πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut, ο αρμόδιος φορέας. Μάθετε περισσότερα στο vodafone.gr.

τους πως ζητούσα να σε βλέπω να υποφέρεις. Μα γνωρίζεις την αλήθεια πως την ξέρω και την ξέρεις.

0: Throwback επιτυχίες.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα

0: Ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
0: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Η γνωστή σε όλους μας Παναγιώτα από την Αράχοβα, τώρα και στην Αθήνα, στην Κηφισιά. Με όλα τα αγαπημένα πιάτα και τις γεύσεις της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας. Παναγιώτα Athens ξεχωρίζει για την ελληνική κουζίνα, την αυθεντική ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μουσικές επιλογές. Τηλέφωνο κρατήσεων 211-4242-546.
4: 4,6 My Radio.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα εδώ, δεξιά.
5: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
5: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
8: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
9: Φυσικά, κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, tablet πήρα.
8: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
9: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
10: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς κάρτα με Vodafone Flex και γίνω τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβρου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.

0: Καλημέρα σας. Εδώ είμαστε εμείς. Εδώ είμαστε στον My Radio 104,6. Δευτέρα σήμερα, 20 Ιουλίου. Μία καινούργια εβδομάδα ξεκινάει και εμείς είμαστε εδώ. Νιώθω λίγο σαν να είμαστε οι τελευταίοι τερμοϊκανών παρόλα αυτά. Υπεργαλαξιακέ ηχολήπτη μου, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Ντρέτα.
0: Καλημέρα, Γιώργο.
1: Πόσο είναι η χθεσινή τελικό, πώς σου φάνηκε?
0: Α, καλά, έχουμε να πούμε πάρα πολλά για το χθεσινό τελικό. Εντάξει, δεν είναι μόνο τελικό, είναι και τα όλα τα γύρω-γύρω, τα σούξου του μουτού, οι εμφανίσεις, τα τραγούδια, τα ημίχρονα, τα σόου, τα εκείνα, οι ενάρξεις, τα φινάλε και όλα αυτά. Έχουμε να πούμε πολλά. Εντάξει. Άμα θες να μιλήσουμε τώρα καθαρά για ποδόσφαιρο, δεν είδαμε και τίποτα. Εντάξει.
1: Όχι, είδαμε από τη μία ομάδα μόνο.
0: Ναι, αυτό εννοώ. Άμα παίζει μόνο μία ομάδα, δεν είναι βλέπεις ωραίο ποδόσφαιρο, δεν το ευχαριστιέσαι. Ό,τι ομάδα και να ήσουν εχθές. Δηλαδή, εγώ να σου πω την αλήθεια, υποστήριζα την Αργεντινή. Ήθελα να κερδίσει ο Μέση, ρε φίλε. Ήθελα, τελειώνοντας από την εθνική ομάδα, να φύγει με το κύπελο. Εντάξει, λοιπόν. Απογοητεύτηκα. Απογοητεύτηκα, αγάπη μου. Και όσο και να. Αν έβλεπα ωραίο ποδόσφαιρο και κέρδιζε η Ισπανία, πάλι θα ήμουν ευχαριστημένη για την τελική. Δεν είναι και πρώτος μου ξάδερφος ο Μέση. Ξέρετε, δεν πέθανε και από τα στεναχώρια μου. Αλλά δεν είδαμε ωραία μπάλα. Ειδικά το πρώτο ημίχρονο ήταν ούμπερ βαρετό. Ούμπερ βαρετό. Ούτε από την Ισπανία δεν είδαμε και τίποτα φοβερό στο πρώτο ημίχρονο. Και στο δεύτερο ημίχρονο, δεν το συζητάω, εκεί στην παράταση λίγο ξεκινήσαμε κάτι να βλέπουμε.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Ήταν πια αργά, αγάπη μου, στην παράταση. Είχε κοιμηθεί η Τζίτζι. Είχαμε κοιμηθεί λίγο κι εμείς, κατάλαβες. Θα τα πούμε όμως στην πορεία εδώ, θα είμαστε μέχρι τις 11 για να μιλήσουμε ποδοσφαιρικά. Γιατί άλλωστε εμείς σκοντεύουμε να γίνουμε η Αθλητική Κυριακή εδώ. Δεν τίποτα. Είμαστε πια πάρα πολύ γνώστες όλων των αθλημάτων. Έτσι, για διάφορους λόγους. 6-9-8-104-104 και 6 ο αριθμός στο Viber για τα μηνύματά σας. Σε περίπτωση που θέλετε να μπείτε σε αυτή την κουβέντα, θα μιλήσουμε για μπάλα σήμερα. Οπότε περιμένω και κανένα γόρι έτσι λίγο να ανακατευτεί εδώ. Όχι ότι τα κορίτσια δεν ξέρουν, ξέρουν και μάλιστα πολύ καλά. Ξεκινάμε μουσικά παρόλα αυτά με.
1: Νίκο Οικονομόπουλο.
0: Ορίστε. Ένοχο κορμί. Μπράβο. Ένοχο κορμί, Νίκο Οικονομόπουλο εδώ στο Μαρέντο 104,6.

0: Αντώνης Ρέμος εδώ στο MyRate 104,6. Δεν γίνεται λοιπόν και... να πούμε λίγο για τα χθεσινά, αυτό το τελικό, το μεγάλο τελικό. Αρχικά είχε πάρα πολλούς celebrities, stars, θεατές, πέρα από αυτούς που εμφανίστηκαν έτσι στο, κάτω στο, στο γήπεδο. Είδαμε δηλαδή από Beyoncé και Jay-Z μέχρι τον Σάλαμε με την Jenner, μέχρι, καλά, ο Χαβιέρ Μπαρδέμ δεν το συζητάω, νομίζω πρέπει να πήγε σε όλους τους αγώνες της Ισπανίας ο Χαβιέρ Μπαρδέμ. Πρέπει να ήταν
1: εκεί. Μπάλα, το έχει πει.
0: Βέβαια, πορωμένος.
1: Είναι πορωμένος.
0: Πορωμένος. Και από εκεί και πέρα όλο το πράγμα ξεκίνησε με έναν Tom Cruise, ο οποίος στάθηκε εκεί στο κέντρο και έκανε ένα τύπο εναρκτήριο λόγο. Εγώ αναρωτήθηκα τώρα που κολλάει ο Tom Cruise. Κάπως πού αλλού εμφανίστηκε ο Tom Cruise? Στο Παρίσι δεν ήταν που προσγειώθηκε εκεί πέρα στην τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων και πάλι έκανε. Γιατί ο Tom Cruise ανοίγει τα μεγαλύτερα, ας πούμε, παγκόσμια?
1: Εντάξει, γιατί είναι ο Tom Cruise, γιατί όχι.
0: Ναι, αλλά μου κάνει λίγο εντύπωση γιατί επιλέγεται ο Tom Cruise. Γιατί ίσως, εντάξει, επειδή έχει όλο αυτό το τύπο σκασκαντεριλίκη.
1: Μάλλον. Θα πω,
0: από όλους τους στάρ του Hollywood και κάποιους αθλητές πολύ σπουδαίους και. Γιατί επιλέγεται ο Tom Cruise, αυτό αναρωτιέμαι. Που ήταν πολύ καλός βέβαια, γιατί είναι και εύκολο να κάτσει στο κέντρο με ένα μικροφωνάκι σε ένα γήπεδο γεμάτο με πόσο, 80.000 άτομα.
1: Ναι.
0: Και να μιλάς και να τραβάς την προσοχή όλου του κόσμου και να ακούγεται και αυτό που λες και να μην κάνεις και κανένα σαρδάμ. Και... ήταν πολύ καλός, πάρα πολύ ωραίος. Αλλά γιατί ο Tom Cruise, θέλω να ρωτήσω εγώ.
1: Μα γιατί.
0: Δηλαδή και στο Παρίσι άσχετο ήταν που πήγε ο Tom Cruise και προσγειώθηκε εκεί πέρα με τη μηχανή. Με τι ήταν, δεν θυμάμαι.
1: Ούτε
0: σαν είχε πέσει από ένα αεροπλάνο. Ήταν μισό βίντεο, μισό live. Θυμάσαι. Ξεκινούσε το βίντεο που πέφτει από το αεροπλάνο, έτρεχε
1: και
0: το Παρίσι
1: και
0: έμπαινε στο γήπεδο. Ναι, κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων. Ωραία. Τουλάχιστον τα είπε ωραία, αν μη τι άλλο. Κάτσε να πάμε σε ένα break για να το πούμε κιόλα μαζί. Γιατί έχουμε και πολλά να πούμε και θα συνεχίσουμε μετά.
2: 104,6 My Radio Throwback Summer. Καλοκαίρι στην Αθήνα με throwback επιτυχίες. Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
3: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.

0: Συνεχίζουμε εδώ, Μουντιαλίτο. Του Μουντιάλ, έτσι. Είδαμε μετά που τραγουδούσαν τραγούδηση Μαντόνα. Είδαμε τη Μαντόνα που βγήκε με ένα αυτοκίνητο που ήταν οδηγός και συνοδηγός ο Ρονάλντο και ο Ροναλντίνιο. Mm-hmm. Ωραία ήταν αυτό. Mm-hmm. Μου λέει ο Φίλιππος, ο γιος μου, βλέπα, μου λέει: ποια είναι αυτή? Λέω: ρε Φίλιππο, η Μαντόνα είναι αυτή. Αν είναι δυνατόν. Φαντάσου, η νέα γενιά. Τέλος πάντων, τραγουδάγανε. Τραγούδησε ο Ρόμπι Βίλιαμς, η Νικόλ Σρέζιγκερ. Ποτέ δεν μπορώ να πω το επιθετό, δεν ξέρω πώς προφέρεται. Είναι σαν αυτές τις μάρκες των μαγιό που δεν μπορούμε να τα προφέρουμε με τίποτα. Η Λάουρα Παουζίνη. Έτσι. Η Σακύρα φυσικά. Mm-hmm. Εργολαβία η Σακύρα. Η Σακύρα είναι σαν τον Τόμ Κρούζ. Σε όλα τα αυτά πάει η Σακύρα.
1: Και τα τραγούδια, όλα τα τραγούδια για.
0: Φοβερό δεν είναι πάλι που πάει η Σακύρα σε όλα τα Μουντιάλ. Πολύ περίεργο κι αυτό.
1: Γιατί είναι περίεργο, ρε Τωρέτα.
0: Ναι, παιδί μου, τόσες τραγουδίστριες.
1: Έχεις μία με τον Τόμ Κρούζ. Μία με τη Σακύρα.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω τα μονοπόλια. Δηλαδή, γιατί να πάει και κανένας άλλος, ρε φίλε, αυτό. Αυτό αναρωτιέμαι.
1: Μπορεί να μην ενδιαφέρεται κάποιος άλλος.
0: Ναι, ναι, πραγματικά. Κανείς δεν θα ήθελε να εμφανιστεί την ώρα εκείνη που πρέπει να βλέπει όλοι οι φίλοι αυτόν τον αγώνα. Δεν θέλει κανείς να εμφανιστεί. Μόνο η Σακύρα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Και εκεί που τραγουδάνε και κάτι παιδάκια και τι ωραία η μουσική ενώνει και τα λοιπά, εξέχει ένα κεφαλάκι εκεί μέσα στο πλήθος που το κοιτάω προσεκτικά και είναι ο Coldplay. Ο Chris Martin, πώς το λένε αυτό.
1: Ναι, ναι, Chris Martin.
0: Λοιπόν, και ούτε ένα πλάνο ο άνθρωπος δεν είχε. Να τον δούμε, ρε παιδί μου, ότι εκεί έγινε και ο Chris ο Martin. Καταλάβατε, τραγουδάει. Δεν ξέρω αν ήταν όλοι Coldplay σαν μπάντα ή αν ήταν μόνο ο Chris Martin. Πάντως ήταν αυτός, γιατί τον είδαμε. Αλλά τον είδαμε τύπου με κιάλια. Τον ψάξαμε και λέγαμε, λες να αυτός να είναι. Δεν θα έπρεπε να έχει ένα κοντινό. Κύριε σκηνοθέτη μου. Κατά τα άλλα, ωραία ήταν αυτό το ημιχρονάκι. Πρώτη φορά στα χρονικά σε ημίχρονο Μουντιάλ.
1: Τώρα όλα έτσι θα γίνουν, να γίνουν σαν το Super Bowl κτλ.
0: Φουλ χρήμα εκεί, πέφτει ναι. Χρήμα. Η ιδέα, το δε κύπελο του Μουντιάλ εμφανίστηκε μέσα από μια custom made βαλίτσα Louis Vuitton. Άντε, γεια και σε καλή μεριά. Κάπως έτσι, έχουμε τίποτα άλλο να πάμε σούξου του Μουτού. Α, έχω και κάτι ακόμα να πω, αλλά θα το πω αφού ακούσουμε τη μουσικούλα μας, η οποία έρχεται με τραγουδάρα από...
1: Κατερίνα Λιόλιου.
0: Ορίστε. Λίγο το λογαριασμό του Μουντιάλ, να μου πει κάποιος. Τι τηλεθέαση είχε, θα μου πεις μετά.

0: Εδώ είστε, My Radio 104,6, Ντορέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο για μία ωρίτσα ακόμα μέχρι τις 11, που σημαίνει ότι τώρα θα κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι και θα επανέλθουμε μετά Δημήτρη με τη δεύτερη μας ώρα.
1: 104,6, My Radio, Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες Throwback

0: ανθρώπακα επιτυχίες.
1: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
2: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
6: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
7: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
5: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι

την εφηβεία για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: My Radio 104,6. Εδώ είμαστε και πριν μου πεις, αγαπημένε μου Γιώργο, για τα δαχτυλίδια που πήρανε οι παίκτες της Ισπανίας, να πω ένα τελευταίο για τους καλεσμένους. Δεν ξέρω αν είναι καλεσμένοι, μπορεί να πλήρωσαν οι άνθρωποι. Όχι ότι δεν έχουν και να πληρώσουν. Ξέρεις πόσο κάνει το εισιτήριο για να δεις το τελικό του Μουντιάλ? Τα πάνω-πάνω. Τα πάνω-πάνω, τύπου με κιάλια για να βλέπεις, είναι γύρω στα 10 χιλιάρικα. Εντάξει, τα κάτω-κάτω είναι γύρω στα 70 χιλιάρικα.
1: Εντάξει.
0: Ιστηριάκι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν πληρώσανε αυτοί. Ο Matt Damon, ας πούμε, δεν ξέρω αν πλήρωσε. Μπορεί και να πλήρωσε ο άνθρωπος. Όπως και να έχει, δεν μας νοιάζει τώρα αυτό. Ο speaker, βλέποντας το πλάνο του Matt Damon, τον μπέρδεψε με τον Brad Pitt. Και γύρισε και είπε: α, βλέπουμε εδώ και τον Brad Pitt, ο οποίος έχει έρθει να παρακολουθήσει. Και ήταν ο Matt Damon. Και θυμήθηκα λοιπόν εγώ με αυτή την μπέρδεψα δουλειά, ότι προχθές που πήγα να πάρω ένα καφέ από ένα καφέ στη Γλυφάντα εκεί, γυρνάει το παιδί εκεί στον καφέ και μου λέει: α, είστε η Ζέτα Μακρυπούλια. Αγόρι μου, είχε χάρη που είναι μια κουκλάρα η Ζέτα Μακρυπούλια και χαίρομαι πάρα πολύ που με μπέρδεψε με αυτή. Και του λέω: όχι, όχι, δεν είμαι η Ζέτα Μακρυπούλια, παρότι είναι πολύ όμορφη και σε ευχαριστώ. Όχι, όχι, είσαι. Λέω: είμαι η Τωρέτα.
1: Ναι,
0: ναι, ναι, ναι. Εσένα ήθελα να πω, δεν ήθελα να πω Ζέτα Μακρυπούλια. Εντάξει, του λέω αγόρι. Μη
1: σταματήσει. Έλπα να πει: δεν το σώζει.
0: Όχι, εντάξει. Αντί να σε μπερδεύουν με Ζέτα Μακρυπούλια, πάει στο καλό. Κατάλαβε δηλαδή και μπράβο, έπρεπε να του πω: ναι, είμαι η Ζέτα Μακρυπούλια. Λοιπόν, πες μου λίγο για τα δαχτυλίδια.
1: Λοιπόν, είναι η πρώτη φορά που δόθηκαν δαχτυλίδια σε Ευρώπη, σε παγκόσμιο. Ναι, σωστά. Ουσιαστικά ήθελε η Αμερική να κρατήσει το κόνσεπτ που έχει και στο Super Bowl και στο NBA, που οι νικητές πάντα στο πρωτάθλημα παίρνουν τα δαχτυλίδια. Αυτά τα τεράστια, πολύ διακριτικά δαχτυλίδια.
0: Διαμάντια, σμαράγδια και τέτοια.
1: Έχει πάνω του 89 διαμάντια περιμετρικά και στο κέντρο του 36 ζαφύρια.
0: Πω.
1: Είναι 18 καράτια χρυσός.
0: Ορίστε.
1: Τα πρώτα 30 δόθηκαν στην ομάδα,
0: ναι,
1: της Ισπανίας,
0: ναι,
1: και επειδή είναι τόσο καλοί άνθρωποι,
0: ναι,
1: φτιάξανε συνολικά 2026 δαχτυλίδια.
0: Α, πολλά.
1: Και τα 1996 υπόλοιπα λοιπόν,
0: ναι,
1: θα πάνε στον κόσμο. Μπορείς να τα αγοράσεις,
0: ναι.
1: Κοστίζουν 12.000 ευρώ.
0: 12.000 ευρώ κοστίζουν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Και ουσιαστικά.
0: Από πού τα αγοράζεις?
1: Υπάρχει επίσημη ιστοσελίδα από την FIFA που τα αγοράζεις.
0: Ναι.
1: Τα φτιάχνουν στην Ελβετία. Επειδή πολλοί είχαν αγοράσει. Φτιάχνανε με νικήτρια την Ισπανία και την Αργεντινή.
0: Ναι.
1: Πολλοί, επειδή είχαν αγοράσει τη Αργεντινή, αυτόματα θα τους επιστραφούν τα λεφτά σε μία εβδομάδα. Να ξέρετε ότι το κάνατε, θα τα πάρετε τα λεφτά σας πίσω.
0: Τα είχαν προαγοράσει αυτοί,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: θεωρώντας ότι θα κερδίσει η Αργεντινή και μετά πήρανε μην πω τα πια τους.
1: Ναι.
0: Και οπότε τώρα τους επιστρέφω τα λεφτά.
1: Οπότε όσοι το πάρετε στο δαχτυλίδι, στη δεξιά του πλευρά θα έχει την σημαία της Ισπανίας, αριστερά θα έχει το παγκόσμιο κύπελο ανάγλυφο.
0: Ωραία, για να ρωτήσω κάτι, τα δαχτυλίδια που θα επιστραφούν.
1: Ναι.
0: Τι θα απογίνουν? Θα τα αγοράσει κάποιος άλλος που μπορεί να τα θέλει.
1: Ουσιαστικά φαντάζομαι θα τα τροποποιήσουν για να δοθούν με την νικήτρια Ισπανία για να τα πάρει πολύ.
0: Εντάξει, το είδα το δαχτυλίδι. Εντάξει, δεν είναι για να το φορέσεις.
1: Εντάξει, είναι για ενθύμιο, δεν είναι.
0: Ναι, δηλαδή δεν είναι ένα δαχτυλίδι που φοριάται. Έχει το κύπελο πάνω. Εντάξει, είναι πολύ μεγάλο.
1: Θα σου πέσει το δάχτυλο βασικά.
0: Ναι, ναι, δεν είναι, αλλά προφανώς και εντάξει, είναι κάτι. Καλά, δεν ξέρω να το κερδίσεις. Δηλαδή να είσαι παίκτης και να το έχεις κερδίσει. Αλλά αν θες να το αγοράσεις, το να δώσεις 12.000 και να το αγοράσεις, εντάξει, αν σου περισσεύουν, εντάξει, σαν ενθύμιο.
1: Θα έχει και τον αριθμό, δηλαδή όσοι είναι τυχεροί και πήραν το πρώτο, δηλαδή ο 301ος, θα έχει το επόμενο δαχτυλίδι από την ομάδα της Ισπανίας.
0: Και το οποίο μπορείς και να πουλήσεις εσύ με τη σειρά σου, αν θέλεις, πολύ πιο ακριβά,
1: ναι,
0: από, ναι, ό,τι το αγόρασες.
1: Ναι, δηλαδή θα
0: είναι. Ωραία. Ωραίο. Κάτι μου θύμισε το δαχτυλίδι του Πογονάτου που δώσαμε και εμείς την προηγούμενη εβδομάδα σε έναν πολύ μεγάλο νικητή εκεί στην Κύπρο.
1: Σωστά.
0: Τα ίδια, είδατε. Από εμάς το είδανε. Να ξέρετε. Εμείς δώσαμε το παράδειγμα.
1: Όλα εδώ γίνονται.
0: Λοιπόν, πάμε σε μουσική, να συνεχίσουμε με μουσική, ορίστε. Να, ένα ωραίο Αιγαίο είναι ό,τι πρέπει αυτή τη στιγμή και αυτή τη μέρα και κατά τα τέλη Ιουλίου, καλοκαιράκι εδώ στην Ελλάδα. Άννα Βύση, λοιπόν, Αιγαίο, δυναμώστε το, παιδιά.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργειας.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

94,6 My Radio. My Radio. Πέσει τα δικά σου.

104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της προτέρειας.

0: Καλημέρα και σας έχω φοβερό διαγωνισμό. Φοβερό διαγωνισμό. Ένας τυχερός ακροατής διεκδικεί μία δωρεπιταγή αξίας 1.000 ευρώ. What? Από τα έπιπλα Κυρίτσης. Στέλνετε μήνυμα, γράφετε Κυρίτσης και το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε στο 698-104-104 και 6. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η εταιρεία Κυρίτσης σχεδιάζει και κατασκευάζει χειροποίητα έπιπλα. Κλασικά, μοντέρνα, minimal, υψηλής αισθητικής, ό,τι σας αρέσει περισσότερο, ποιότητα καταπληκτική, ειδικές κατασκευές επίπλων, αν θέλετε να σχεδιάσετε κάτι καινούριο, αν θέλετε κάτι πιο παλιό να το φέρετε στο σήμερα. Κυρίτσης έπιπλα είναι εγγύηση, έχει στην Αθήνα, έχει στην Κηφισιά, έχει στον Άλυμο, στο Ηράκλειο Κρήτης. Είναι τα έπιπλα που συναντάς πολύ συχνά σε πολύ μεγάλα ξενοδοχεία, στον Ναύπλιο, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη φυσικά. Οπότε 1000 ευρώ δωρε επιταγή από τον Μαρέντε 104,6 και τα έπιπλα Κυρίτσης στείλτε αμέσως στο Viber, έχετε ήδη ξεκινήσει και μπράβο σας. Η κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή της Ιωάννας Λαΐου την Παρασκευή. Τούτη δω την Παρασκευή και θα ενημερωθείτε φυσικά τηλεφωνικά ή με μήνυμα. Έρε τα 1000 ευρώ. Να, τώρα εδώ στο κλείσιμο έχουμε να δώσουμε πραμ. Πάμε σε break. Πάμε.
1: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
4: Η γνωστή σε όλου μα Παναγιώτα από την Αράχοβα, τώρα και στην Αθήνα, στην Κηφισιά. Με όλα τα αγαπημένα πιάτα και τι γεύσεις της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας. Παναγιώτα Athens ξεχωρίζει για την ελληνική κουζίνα, την αυθεντική ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μουσικές επιλογές. Τηλέφωνο κρατήσεων 211-4242-546.
5: 104,6 My Radio. Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. My Radio 104,6. Ντορέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο. Λίγη ώρα ακόμα μέχρι τις 11 και.
1: Και.
0: Είδες, σε ποια να προετοίμαστε. Μ' αρέσει. Τίποτα, έλεγα να βάλουμε μουσική. Έχουμε πει πάρα πολλά σήμερα, θεωρώ. Τι λες κι εσύ.
1: Έχουμε πει, εντάξει, Ντορέτα, πάω πάσο.
0: Θα πας.
1: Πάω πάσο. Θα βάλουμε Καρδιά μου λιώνω.
0: Για σένα μόνο. Ο Βάγκος.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω εγώ το Βάγκο το Δανέζι. Ρε, ο Βάγκος ο Δανέζης, παιδιά, είναι top καλλιτέχνης. Έχει πολύ δρόμο μπροστά του. Ακούστε λίγο τη φωνή αυτή την καταπληκτική. Τον έχετε ξανακούσει. Για θυμηθείτε τον.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι ολοκληρώσαμε σιγά σιγά και αυτή εδώ την εκπομπούλα σήμερα Δευτέρα 20 Ιουλίου. Εδώ φυσικά στο Μαρίδο 104,6. Επειδή είναι καλοκαίρι και υπάρχει έτσι πληθώρα από συναυλίες, φεστιβάλ, θέατρο, χορό, αθλητικά events κτλ. Από το να ψάχνετε πού να πάτε και να ψάχνετε το ένα site μετά το άλλο, μπαίνω εδώ για το ένα, μπαίνω εκεί για το άλλο, θα μπείτε στο energyoutloud.gr. Ένα site μέσα στο οποίο μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Από συναυλίες, από αθλητικά, από θέατρο, από φεστιβάλ, τα πάντα όλα. Η ΔΕΗ έχει δημιουργήσει αυτό το site, το energyoutloud.gr, όπου μπορούμε να ενημερωνόμαστε καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός και να μπαίνουμε να κλείνουμε τα εισιτήριά μας και να μπαίνουμε και σε διαγωνισμούς που τρέχουν πάρα πολύ σε αυτό το site, που σημαίνει ότι μπορεί να απολαύσουμε τα αγαπημένα μας events εντελώς δωρεάν. Πρώτο τραπέζι πίστα που λέμε από κοντά, οπότε μπείτε στο energyoutloud.gr και δείτε τι σας ενδιαφέρει και τι θέλετε να παρακολουθήσετε. Κάπως έτσι εγώ αποχωρώ για σήμερα. Θα έρθει ατζέντα με Κατερίνα Μπούκα για να δούμε και άλλα πράγματα έτσι που μπορούμε να κάνουμε στην πόλη αυτή την εβδομάδα. Και φυσικά μετά μέχρι τη μία ή μία και μοναδική. Τώρα κατάλαβα γιατί είσαι 11 με μία, γιατί είσαι μία και μοναδική.
1: Μα πόσα πια.
0: Τώρα στο κλείσιμο μου έχετε...
1: Ναι, δεν σταματάς να με εκπλήσεις.
0: Διάβγες, διάφορες. Εμπνέομαι.
1: Εμπνέεσαι. Αχ, ωραία, θα το σημειώσω και αυτό.
0: Σημείωσε το σε όλα τα άλλα.
1: Εκεί που έχω το PPO. Μπράβο. Και όλα τα άλλα.
0: Έχεις διάφορα σημειωμένα.
1: Και τη μανούλα από αυτά.
0: Όλα, όλα. Λοιπόν, παιδιά, εμείς θα τα καταφέρουμε και σήμερα, έτσι, και την εβδομάδα γενικά, αλλά και σήμερα ειδικά. Και αύριο το πρωί με το καλό στις 9 θα είμαστε και πάλι μαζί. Πολλά φιλιά από εμένα. Γεια σας.
2: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. My Radio Throwback Summer. Throwback επιτυχίες.
3: The City Phenomenon είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6.
4: Γεια σας, Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο. Δευτέρα σήμερα στα ημερολόγια και έχουμε απόψε το αφιέρωμα στον Θάνο Μικρούτσικο, πάντα γελαστή και γελασμένη, στο θέατρο Λυκαβητού. Η Ρίτα Αντωνοπούλου, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μαρία Παπαγεωργίου και Μίλτος Πασχαλίδης ερμηνεύουν τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου που όλοι έχουμε αγαπήσει. Η συναυλία θα επαναληφθεί και στις 4 Σεπτεμβρίου. Σε δύο μέρες, Τετάρτη 22 Ιουλίου, έχουμε και stand-up παράσταση του Αλέξανδρου Τσουβέλα, όχι στην Αθήνα, στη Σαλαμίνα όμως, που είναι πολύ κοντά, στο Ευρυπίδιο Θέατρο συγκεκριμένα, ενώ η παράσταση έχει τίτλο «Εξωγήινος ή επιστροφή». Και πάμε και σε κάτι κινηματογραφικό, αφού η ομάδα ΝΑΜΑ, γνωστή για τη δράση της στο θέατρο και στις τέχνες, οργανώνει για δεύτερη χρονιά κινηματογραφικές βραδιές στην αυλή του θεάτρου Επικολωνό. Αύριο Τρίτη, 21 Ιουλίου, βλέπουμε την ταινία Housekeeping και την Τετάρτη, 22 Ιουλίου, την ταινία Διχασμένο Κορμί. Αναλυτικό πρόγραμμα προβολών, αλλά και κρατήσεις μπορείτε να κάνετε online. Αυτά από εμάς για σήμερα. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με

χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. ΔΕΗ My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο δεΐ.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Η Κατερίνα Λιόλιος στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
4: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
5: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
6: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
5: Αυτό είναι σχετικό.
6: Με τι?
5: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
7: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.

πολύ πολύ καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε, λουλούδια μου αγαπημένα κρατοπουλά μου. Καλή μας εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 20 Ιουλίου λέει το ημερολόγιο. Όλγα Τσαουσέλου πίσω από το μικρόφωνο. Μέχρι τη μία θα είμαστε μαζί με όλα τα δικά σας αγαπημένα. Γι' αυτό συνεχίστε να στέλνετε εδώ τα μηνύματά σας στο Viber, να μου πείτε πώς είστε, πώς ξεκίνησε η εβδομάδα για εσάς. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά, έχουμε να σχολιάσουμε άλλα τόσα και φυσικά έχω τα καλύτερα δώρα. Μείνετε στην παρέα μου για το επόμενο μουσικό δίωρο, θα περάσουμε καταπληκτικά. Ξεκινάω με Κέφι Μπρίο, Αισιοδοξία, Χαρά Τσαχπινιά, Χρήστος Μενιδιάτης έρχεται. Ό,τι πιο όμορφο, καλά να περάσουμε.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Και αυτό ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος. Όπου και αν πας, παίζει δυνατά εδώ στον 104,6 My Radio. Πρωινό με σήμερα Δευτέρας 20 Ιουλίου. Να έχουμε μια όμορφη εβδομάδα. Όλγα Τσαουσέλη που είσαι από το μικρόφωνο. Όλοι εσείς εδώ με τα μηνύματά σας τα υπέροχα στο Viber στο 698-104-104-6. Σας τα έλεγα εγώ για την Ισπανία. Τα είπα εγώ. Ήταν ένα τελικό στο Μουντιάλ που τα είχε πραγματικά όλα. Η Ισπανία έγραψε ιστορία. Μια Αργεντινή πραγματικά κάπως λίγο, δεν θα πω ανύπαρκτη, θα πω λίγο ήρεμη. Αλλιώς τα περιμέναμε, αλλιώς ήταν. Ο Μέση κάπως είχε χάσει την έγκλη του. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας. Θα ήθελα πάρα πολύ να διαβάσω μηνύματά σας εδώ στο Viber στο 698-104-104-6. Σάρωσαν γενικότερα. Είχαμε και αυτό το ημίχρονο που πραγματικά ήταν όλοι εκεί. Μαντόνα, BTS, ήταν ο Justin Bieber, Robbie Williams. Ήταν πραγματικά κάτι πάρα πολύ ωραίο. Ήταν ένα μεγάλο show. Ας μείνουμε σε αυτό. Η Ισπανία τα έδωσε πραγματικά όλα. Στο τέλος κατάφερε να σκοράρει κιόλας. Είχαμε ωστόσο και το μικρό τελικό που είχε 10 γκολ. Δηλαδή ο μικρός τελικός είχε 10 γκολ. Η Αγγλία νίκησε τη Γαλλία 6-4 και κατέκτησε την τρίτη θέση. Αλλά είχαμε έναν άνευρο, θα λέγαμε, τελικό. Όλα καλά, παιδιά μου, όλα καλά. Είμαστε εδώ, είμαστε καταπληκτικά. Η θερμοκρασία συνεχώς ανεβαίνει, 42 λέει θα φτάσει. Ωστόσο δεν θέλω να χαίρεστε, διότι από Παρασκευή έχουμε βροχούλες. Βέβαια, βροχούλες, Παρασκευή, Σάββατο, ίσως και Κυριακή. Από Πέμπτη θα πέσει η θερμοκρασία. Εντάξει είμαστε, πάρα πολύ ωραία. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι εδώ στον αέρα, το 104,6 My Radio. Μικρή διακοπή και επανέρχομαι.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι throwback επιτυχίες. Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι, με την υποστήριξη της Bet365.
2: Η Ισπανία αναδείχθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια επικρατώντας 1-0 της Αργεντινής στην παράταση με χρυσό σκόρερ τον Φεράν Τόρες. Η Ρόχα κατέκτησε το δεύτερο παγκόσμιο κύπελο της ιστορίας της, επιστρέφοντας στην κορυφή μετά από 16 χρόνια. Με τη νέα της κατάκτηση έφτασε τα 2 τρόπαια, όσα έχουν η Γαλλία και η Ουρουγουάη. Παράλληλα, έγινε η πρώτη παγκόσμια πρωταθλήτρια που ολοκλήρωσε Μουντιάλ έχοντας δεχθεί μόλις ένα γκολ σε ολόκληρη τη διοργάνωση. Πολυτιμότερος παίκτης αναδείχθηκε ο αρχηγός των πρωταθλητών κόσμου, Ρόδρι. Πρώτος σκόρερ του παγκοσμίου αναδείχθηκε ο Κιλιάν Εμπαπέ, κατακτώντας για δεύτερη διαδοχική φορά το χρυσό παπούτσι με 10 γκολ. Διπλή ελληνική παρουσία σε τελικούς είχε το Σαββατοκύριακο στο τένις. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επέστρεψε στους τίτλους κατακτώντας το ATP του Κστάντ. Η Μαρία Σάκαρη επέστρεψε σε τελικό, όμως δεν κατάφερε να κατακτήσει το Athens Open.
1: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι, με την υποστήριξη της Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας. Με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-0106-700. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.

Είσαι πολύ σωστά συντονισμένος εδώ στον 104,6 My Radio. Δευτέρα σήμερα 20 Ιουλίου. Πάει και ο Ιούλιος, παιδιά. Τι έμεινε? Το άλλο Σαββατοκύριακο έχουμε Αύγουστο. 6, 9, 8, 104, 104, 6. Τα μηνύματά σας, οι αφιερώσεις, τι ωραίες φωτογραφίες έχετε στείλει εδώ από Κρήτη, από Κέρκυρα. Τι άλλο βλέπω? Βλέπω Εύβοια. Πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Θέλω και άλλες τέτοιες φωτογραφίες. Σας παρακαλώ, έτσι λίγο να ταξιδεύουμε κι εμείς με το μυαλουδάκι μας. Είναι δύσκολη αυτή η περίοδος για πάρα πολλούς λόγους. Θα τους αναλύσουμε έτσι σε άλλες μέρες, όχι τώρα. Τώρα να πούμε και τα χρόνια πολλά. Ηλίας, σήμερα μεγάλη γιορτή. Ηλιάνα, χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας. Χρόνια πολλά στη φίλη μου την Πανωρέα που έχει γενέθλια. Χρόνια πολλά στον πιο όμορφο και καλό κύριο Κώστα του κόσμου όλου. Χρόνια πολλά και σε εσένα που ακούς. Αν θέλεις να ακούσεις κάτι συγκεκριμένο, αν θέλεις να κάνεις μία αφιέρωση, στείλε εδώ το μήνυμά σου. Είμαι εδώ, τα διαβάζω όλα, δεν χαλάω κανένα χατήρι. Παιδιά, υπομονή με τη ζέστη, να προσέχετε πάρα πολύ και κάντε μου τη χάρη. Το λέμε κάθε χρόνο όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει αρκετά. Δεν μας κάνει τίποτα να αφήσουμε λίγο δροσερό και κρύο νεράκι όπου μπορούμε για τα δεσποτάκια μας. Μιχάλης Χατζηγιάννης έρχεται αμέσως τώρα. Φωτιά στη νύχτα. Για δυναμώστε την ένταση.

0: Και αυτό ήταν ο Απόν. Προβλήματα παίζει δυνατά εδώ στον 104,6 My Radio. Είναι Δευτέρα 20 Ιουλίου. Είμαι η Όλγα Τζαούσαλου και για να μιλήσουμε με αριθμούς, 70% τηλεθέαση έκανε χθες ο τελικός στο Μουντιάλ. Έφτασε και το 78, παιδιά, σχεδόν 80%. Είναι. Αυτό το περίμενε όλος ο κόσμος. Τι να λέμε τώρα. Σε άλλα νέα, σήμερα είναι η πιο σημαντική ημέρα του καλοκαιριού. Αστρολογικά πάντα. Για να δούμε τι μπορεί έτσι κάπως λίγο να αλλάξει. Δημιουργεί ένα σκηνικό μεγάλων ευκαιριών, ονείρων και μεταμορφώσεων. Κάτι νέο γεννιέται τώρα και μπορεί να αλλάξει την πορεία των επόμενων μηνών. Βλέπω έτσι λίγο να υπάρχει ένα θετικό πρόσημο, ωστόσο ξαναλέω έχουμε ανάδρομο μέχρι τέλος του μήνα, γιατί θα έχουμε και τα απόνερα και όλα αυτά, όλα καλά. Ωραία μέρα όμως, είναι και Δευτέρα, ξεκίνημα εβδομάδα, το κρατάμε και προχωράμε πολύ δυναμικά. Μικρό break και σε πολύ λίγο και πάλι μαζί εδώ στον 104,6 My Radio.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες Throwback επιτυχίες.

0: τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή μέχρι όσο δεν λογώ. Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
2: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
7: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
8: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.

Ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα εδώ στην 104,6 My Radio. Είναι Δευτέρα 20 Ιουλίου. Είμαι η Όλγα Τσαουσέλου και φυσικά είστε όλοι εσείς με τα μηνύματά σας και τις φωτογραφίες σας, παρακαλώ πάρα πολύ. Εδώ στο Viber στο 698-104-1046. Και πώς μου αρέσει που με ακούτε και στέλνετε υπέροχα τοπία. Και εγώ σας στέλνω πίσω την αγάπη μου. Για πάμε όμως στην έρευνα φωτιά να μάθουμε πώς επηρεάζει ο Ιούλιος στην ερωτική ζωή μας. Βεβαίως υπάρχει μελέτη που είναι και αυτός ο μήνας που κάνει κάτω την ερωτική ζωή. Είναι ο μήνας που οι ερωτικές σχέσεις είτε αποκτούν πιο σταθερές βάσεις είτε φτάνουν στο τέλος τους, δείχνει η συγκεκριμένη αυτή έρευνα. Οι επιστήμονες εδώ επισημαίνουν ότι το καλοκαίρι αλλάζει την καθημερινότητά μας με τρόπους που μπορούν να επηρεάσουν και την ερωτική ζωή. Γενικότερα πρέπει να έχουμε τα ματάκια μας ανοιχτά και την καρδούλα μας ακόμα πιο ανοιχτή για να ζήσει το μεγάλο έρωτα, διότι γινόμαστε και πιο αυστηροί με τον εαυτό μας, καθώς δεν έχουμε, λέει, και πολύ ελεύθερο χρόνο. Και όταν έχεις ελεύθερο χρόνο, θέλεις να κάνεις πράγματα που ευχαριστούν εσένα. Δεν δίνεις εύκολα δεύτερες ευκαιρίες. Λίγο αυστηρός εδώ ο επιστήμονας, αλλά εντάξει, Ιούλιος είναι, καλοκαίρι είναι, ζέστη έχει. Ας το αφήσουμε να γίνει. Έλλη Κοκκίνου έρχεται αμέσως τώρα. Τι σου χρωστάω, για δυναμώστε την ένταση.

104,6 My Radio. My Radio. Παίζει τα δικά σου.

0: τότε και τώρα. Το καλοκαίρι παίζει μόνο εδώ. 104,6 My Radio Throwback Summer. Με την ενέργεια της Πρωτέργεια.
1: Αυτός ήταν ο υπέροχος Κωνσταντίνος Αργυρός. Αφού σε βρήκα, δεν σε αφήνω. Παίζει δυνατά εδώ στον 104,6 My Radio. Και η αλήθεια είναι ότι όταν βρίσκουμε αυτό που μας ταιριάζει, δεν πρέπει να το αφήνουμε με τίποτα. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα, όπως σας είπα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική και το καλύτερο. Χάρη στο Πρωτέρια Club τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Ναι, πάρα πολύ καλά άκουσες. Αυτό είναι το Πρωτέρια Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Πρωτέρια με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Πρωτέρια App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Είναι Δευτέρα 20 Ιουλίου, είμαι η Όλγα Τζαουσέλου, είστε όλοι εσείς εδώ κοντά μου και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. 698 104-104-6 τα μηνύματά σας και οι αφιερώσεις σας. Συνεχίζουμε, πάμε δυναμικά μέχρι και τη μία. Μη φύγει κανείς.
0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίδα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
5: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
6: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα, εδώ, δεξιά.
7: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
8: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
7: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο. Άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
9: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπε στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Είσαι πολύ σωστά συντονισμένος εδώ στον 104,6 My Radio. Όλγα Τσαουσέλη στο μικρόφωνο και έχω τη συνταγή για τέλειες καλοκαιρινές διακοπές. Βήμα πρώτο, μπαίνεις στο aegeanair.com ή στο Aegean App. Βήμα δεύτερο, κλείνεις μία από τις νέες απευθείας πτήσεις της Aegean από Αθήνα για Πάφο. Βήμα τρίτο, προσγειώνεσαι σε ένα τόπο μαγικό, βουτάς σε κρυστάλλινα νερά, χάνεσαι στα γραφικά σοκάκια και γίνεσαι ένα με τους ανθρώπους και την απίστευτη φιλοξενία τους. Η Πάφος σε καλεί. Ακολούθησε και εσύ τα βήματα και θα με θυμηθείς. Συνεχίζουμε με όλα τα δικά σας αγαπημένα, πάντα εδώ στον 104,6 My Radio.

0: αυτά και με αυτά έφτασε η στιγμή εγώ να σας πω το goodbye. Να περάσετε καταπληκτικά, να μην ξεχνάτε να χαμογελάτε. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Εμείς, ξέρετε, ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας και τα λέμε πάλι τη γνωστή μας ώρα, 11 η ώρα done. Όλγα Τσαουσέλου ήταν πίσω από το μικρόφωνο, ακολουθεί η Ιωάννα Λαΐου. Μέχρι να τα ξαναπούμε, σας φιλώ στη Μούρη. Πολλά πολλά φιλιά. Au revoir.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.

0: ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία.
1: Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
2: Με το μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο μασούτης.gr.
3: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Η γνωστή σε όλους μας Παναγιώτα από την Αράχοβα, τώρα και στην Αθήνα, στην Κηφισιά. Με όλα τα αγαπημένα πιάτα και τις γεύσεις της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας. Παναγιώτα Athens ξεχωρίζει για την ελληνική κουζίνα, την αυθεντική ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μουσικές επιλογές. Τηλέφωνο κρατήσεων 211-4242-546.
5: 104,6 My Radio.
6: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.

Καλό μας μεσημέρι, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα 20 Ιουλίου. Πώς είστε, τι μου κάνετε? Είμαστε συντονισμένοι εδώ στον My Radio 104,6. Μια εβδομάδα που ξεκίνησε με πάρα πολύ ζέστη. Θερμοκρασία στην πόλη αυτή τη στιγμή στους 36 βαθμούς. Θα έχουμε και παραπάνω και σε κάποιες περιοχές θα φτάσει μέχρι και 40. Θέλω να μου προσέχετε πολύ τους εαυτούς σας, ξέρετε τώρα. Ενυδάτωση, νεράκια, καπελάκια και να είσαστε σε δροσερούς χώρους. Εμείς πάλι θα είμαστε εδώ μέχρι τις 4 η Ιωάννα Λαΐου, τρεις ολόκληρες ώρες όπως κάνουμε καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή. Θέλω να ξεκινήσετε να στέλνετε και τα μηνύματά σας στο Viber και να κρατήσετε αυτόν τον αριθμό, γιατί εννοείται ότι έχουμε πολλά δώρα, πολλούς διαγωνισμούς. Θα απολαύσουμε και σήμερα Pizza Fan. Οπότε λοιπόν 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Έχουμε φτάσει νομίζω σε ένα σημείο που ταυτιζόμαστε και το μυαλό μας βρίσκει κάθε μέρα και σε μια καινούργια παραλία. Ναι, μην το κρύψουμε πια. Δεν έχουμε μυαλό για τίποτα άλλο. Και από τη μία λες, άντε να περάσει ο καιρός για να πάμε κι εμείς διακοπές. Από την άλλη λες, φτάσαμε 20 Ιουλίου. Καλοκαιράκι, περίμενε, μην φεύγεις γρήγορα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με την καλύτερη μουσική. Θα ακούσουμε σε λίγο και η Ιουλία Καλυμάνη και Γιώργο Σαμπάνη. Προς το παρόν όμως ξεκινάμε δυναμικά με Άννα Βύση και Αιγαίο. Καλώς ήρθατε, καλή μας εβδομάδα.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

0: Oh yes I do. Μέλη σε 30-40, εδώ συντονισμένη πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Και Μουντιάλ τέλος. Παρακολουθήσαμε όλοι, νομίζω, εχθές τον μεγάλο τελικό Ισπανία-Αργεντινή. Ισπανία νικήτρια. Εντάξει, από τα λίγα που ξέρω και εγώ από το ποδόσφαιρο, νομίζω ότι δίκαια το σήκωσε. Βέβαια, μας βγάλαν την ψυχή μέχρι να μπει ένα γκολ. Λέμε, δεν θα τελειώσει ποτέ αυτός ο αγώνας. Όλα καλά. Πολύ εντυπωσιακό και το ημίχρονο που μετατράπηκε σε ένα φαντασμαγορικό μουσικό υπερθέαμα στα πρότυπα του Super Bowl. Και με τη Μαντόνα, τη Σακύρα, τον Τζάστιν Μπίμπερ και τους BTS. Εγώ τρελάθηκα με το συγκεκριμένο συγκρότημα. Ξενέρωσα λίγο με τον Τζάστιν Μπίμπερ. Ειδικά μετά τη Μαντόνα, τον είδες, βγήκε εκεί με την κιθαρέτσα του λίγο πιο ήρεμα και λες, όπα, τι έγινε τώρα. Αλλά μετά εμφανίστηκε και η Σακύρα με τον Die Die, το τραγούδι που έντυσε γενικότερα το Μουντιάλ φέτος. Και λες τώρα τι θα βλέπουμε, που η τηλεόραση δεν έχει τίποτα παρά μόνο επαναλήψεις. Καθόμασταν, βλέπαμε λίγους αγώνες, πέρναγε η ώρα, τώρα τίποτα. Τώρα μόνο διακοπές. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα. Πολύ μικρό break, επιστρέφω.
1: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer.
2: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
3: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
4: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
5: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
2: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
6: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
7: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
8: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
7: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
8: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
9: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς κάρτα με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Αγγελέ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Διαβάζω εδώ τα μηνύματά σας στο Viber, συνεχίζετε να στέλνετε. Και θέλω να κάνετε και παραγγελίες, παρακαλώ, έτσι, για τραγούδια που θέλετε να ακούσετε, γιατί είναι throwback summer εδώ στον My Radio και ακούμε και παλιότερες αγαπημένες επιτυχίες. Εχθές είχαμε να δούμε πάρα πολλούς τελικούς. Εγώ είδα και τη Μαρία Σάκαρη. Συγχαρητήρια σε αυτήν την καταπληκτική αθλήτρια, η οποία δεν κατάφερε να το σηκώσει στο Athens Open. Μας έφαγε η Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα, φοβερή τενίστρια και αυτή, η δεύτερη Μαρία Σάκαρη, αλλά γενικότερα όλες αυτές τις ημέρες που παρακολουθούσα τους αγώνες, έκανε μια καταπληκτική παρουσία, είναι φοβερή. Την αγαπάμε πάρα πολύ και keep going, Μαρία Σάκαρη. Συνεχίζουμε και εμείς εδώ με τις μουσικές μας. Σε λίγο θα ακούσουμε και Νατάσα Θεοδωρίδου που έχετε ζητήσει, προς το παρόν και τη Γαρμπή.

0: Αυτή είναι η Έλενα Παπαρίζου. Αν είχες έρθει πιο νωρίς, εδώ συντονισμένη πάντα στον My Radio 104,6. Λίγο πριν το ρολόι να δείξει 2, συμπληρώσαμε την πρώτη μας ώρα. Και μιας και λέγαμε για το Μουντιάλ λίγο πριν, είχε και πολύ gossip στις εξέδρες. Είδαμε πάρα πολλούς διάσημους. Ήταν ο Tom Cruise, η Σοφία Βεργάρα, ο Matt Damon, σύσσωμη οικογένεια Beckham, εννοείται. Αλλά υπήρξε και ένα λέει διάσημο ζευγάρι που έκαψε τις εξέδρες του τελικού του Μουντιάλ. Δεν σταμάτησε, λέει, να ανταλλάσσει φιλιά. Είναι ο Τιμωτές Σαλαμέ, την Kylie Jenner, οι οποίοι δεν χάνουν και αγώνα για αγώνα. Μπάσκετ, θες, ποδόσφαιρο, θες, είναι μέσα σε όλα. Δεν σταμάτησαν δευτερόλεπτο, σου λέει. Δηλαδή, η σουίτα έχει γίνει ο χαμός, τη σουίτα έχει γίνει ο χαμός του χαμού. Για να βγάλουμε όμως και τα δικά μας άπλυτα στη φόρα, νομίζω ότι πρέπει να το αποκαλύψουμε, κορίτσια, και εμείς που καθόμασταν και βλέπαμε τους αγώνες του Μουντιάλ, ότι ένας κύριος λόγος που το κάναμε ήταν ο Τζουντ Μπέλιγχαμ. Ναι, λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ το φετινό Μουντιάλ που μας έμαθε ακόμα καλύτερα αυτόν τον πολύ ωραίο παίκτη. Τζουντ Μπέλιγχαμ, νομίζω ο Ρεάλ Μαδρίτη, κοίτα τώρα που θα τρέχουμε και σε Ρεάλ. Πάμε να κάνουμε πολύ μικρό break, να ακούσουμε και την ατζέντα της ημέρας. Επιστρέφω.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει

0: και σε κάτι κινηματογραφικό, αφού η ομάδα ΝΑΜΑ, γνωστή για τη δράση της στο θέατρο και στις τέχνες, οργανώνει για δεύτερη χρονιά κινηματογραφικές βραδιές στην αυλή του θεάτρου Επικολωνό. Αύριο Τρίτη, 21 Ιουλίου, βλέπουμε την ταινία Housekeeping και την Τετάρτη, 22 Ιουλίου, την ταινία Διχασμένο Κορμί. Αναλυτικό πρόγραμμα προβολών, αλλά και κρατήσεις μπορείτε να κάνετε online. Αυτά από εμάς για σήμερα. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
6: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας. Με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
8: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
9: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
8: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
10: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
11: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.

0: Ξεκινάει τώρα μία ώρα
1: μόνο επιτυχίες,
0: χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. 104,6 My Radio.
2: Επιστροφή στη δεύτερη μας ώρα, συντονισμένη πάντα εδώ στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Καλή εβδομάδα κιόλας. Δευτέρα σήμερα 20 Ιουλίου. Να πούμε χρόνια πολλά στον Ηλία, στην Ηλιάνα, στη Λιάννα που γιορτάζουν. Χρόνια πολλά και στα παιδιά που έχουν τα γενέθλιά τους. Αυτή την ώρα θα απολαύσετε και πίτσα φαν. Οπότε λοιπόν, για κρατήστε το Viber, το 698-104-104-6, γιατί έρχονται απίστευτες γεύσεις. Εμείς θα είμαστε εδώ μέχρι τις 4, Ιωάννα Λαΐου στην παρέα σας. Για να δούμε τι γίνεται και λίγο έξω στους δρόμους της πόλης. Εντάξει, νομίζω ότι έχει μειωθεί η κίνηση πάρα πολύ. Έφυγε και πάρα πολλοί κόσμος το Σαββατοκύριακο. Λίγα θεματάκια, αλλά όχι κάτι φοβερό, στην Εθνική Αθηνών Λαμία, στην είσοδο και στην έξοδο. Κυρίως εκεί στο Κηφισό, ξέρετε τα πολύ γνωστά. Στην Κηφισίας λίγα πράγματα επίσης στο ύψος του Ψυχικού και στην άνοδο και στην κάθοδο. Και περιφερειακά στο λιμάνι του Πειραιά. Αλλά εκεί μην φανταστείτε ότι γίνεται ο χαμός του χαμού. Γενικότερα δεν θα δυσκολευτείτε σήμερα παρά μόνο με τη ζέστη. Λοιπόν, ξεκινάει τώρα μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις και έρχονται πολλές επιτυχίες. Ξεκινάμε τώρα με Γιώργο Σαμπάνη.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

0: 104,6 My Radio.
1: Ναι, ένα λεπτό, παιδί μου. Ένα λεπτό λίγο. Να τα πούμε και μετά φύγει.

Είναι ο Θοδωρής Φέρης, είναι από τα αγαπημένα μας τραγούδια. Έτσι απλά εδώ στον My Radio 104,6 παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Και έτσι πολύ απλά τώρα εσείς μπορείτε να απολαύσετε δύο πίτσες Bianca al Forno από την Pizza Van. Αρκεί να στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber και θέλω να γίνει χαμός. 6, 9, 8, 104, 104 και 6, γράφετε Pizza Fan και το ονοματεπώνυμό σας. Και Pizza Lovers, αυτή είναι η στιγμή σας και η στιγμή μας, γιατί οι πρώτες πίτσες που ήρθαν στην Ελλάδα και αγαπήθηκαν τη δεκαετία του 70 κάνουν δυναμικό comeback. Η Pizza Fan λοιπόν λανσάρει την Vintage Collection με δημιουργό τον σεφ Δημήτρης Καρμούτσο και παρουσιάζει τρεις επικές old school επιλογές, αγαπημένες, πιο απολαυστικές, πιο χορταστικές και έξτρα φορτωμένες με υλικά. Θρυλική Βεζούβιος, εννοείται, all time classic Καναδιάνα και Vintage Special. Για όσους θέλουν έτσι πάντα να... Για όσους θέλουν όλα αυτά που επιθυμούν σε μία πίτσα, δοκιμάστε τις τώρα με την προσφορά Pizza Vintage Collection 8 τεμαχίων μαζί με ένα ψυκτικό 330 ml μόνο 9,5 ευρώ. Λέω το διαγωνισμό για ακόμα μία φορά. Δύο πίτσες Bianca al Forno θα γίνουν δικές σας. 6, 9, 8, 104, 104 και 6, ονοματεπώνυμο Pizza Fan και καλή σας όρεξη. Συνεχίζουμε εμείς μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις και έρχεται και η Έλενα Παπαρίζου τώρα.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι throwback επιτυχίες.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό.

0: Πραγματικά, αν κάποιος με ρωτούσε ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγούδι για αυτό το καλοκαίρι, σίγουρα θα επέλεγα αυτό. Ίσως αύριο από τον Νίκο Απέργη σε μια πολύ ωραία συνεργασία με την αγαπημένη φυσικά Δάφνη Λόρενς. Είναι πραγματικά top. Συγχαρητήρια και στους δύο. Το απολαμβάνουμε πολύ δυνατά. Εδώ συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6, λίγο πριν το ρολόι να δείξει 3. Και κάπως έτσι πολύ όμορφα συμπληρώσαμε μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Να σας πω ότι από αυτή την Παρασκευή 24 Ιουλίου, Δακτήλιος Γιόκ τελειώνει λοιπόν. Οπότε ξεκινά η θερινή αναστολή του μέτρου για εσάς που κυκλοφορείτε ακόμα στην Αθήνα. Που εύχομαι να φύγετε σύντομα και να πάτε διακοπές. Εμείς μένουμε εδώ. Πάμε να κάνουμε πολύ μικρό διάλειμμα. Μην φύγετε, επιστρέφω.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες Throwback.

μαζί. Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον

0: Μόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία τη Ιερά Μητροπόλεω Πυραιό για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί τη ο Γιάννη Φακίνο. Παρουσιάζουν η Δημήτρη Στογιάννη και ο Δημήτρη Αρχέρη. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στι 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πυραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.

Επιστροφή στην τρίτη και τελευταία μας ώρα για σήμερα, συντονισμένη φυσικά πάντα εδώ στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα στο ξεκίνημα μιας καινούριας εβδομάδας. Δευτέρα 20 Ιουλίου, ελπίζω να μου είσαστε καλά που και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Διακοπές θα ήθελα να κάνετε όλοι. Και πραγματικά τις περιμένουμε πώς και πώς. Η Ιωάννα Λαΐου είναι στην παρέα σας, μαζί τα πάμε μέχρι τις 4. Περιμένω και άλλα μηνύματα βέβαια στο Viber. Να γίνει χαμός, 698-104-104-6 και έχουμε και εκπτώσεις, ε! Αυτό το καλοκαίρι με τα Summer Sales του flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και σου μένουν και περισσότερα για τις διακοπές σου. Γιατί να αγοράσεις μια καινούργια συσκευή όταν μπορείς να αγοράσεις μια συσκευή σαν καινούργια έως και 40% φθηνότερα. Μπες λοιπόν τώρα στο flip.gr και ανακάλυψε εκατοντάδες επιλογές σε refurbished συσκευές σαν καινούργιες και με 2 χρόνια εγγύηση. Έχει, ας πούμε, τώρα βλέπω iPhone 15 Pro σαν καινούριο μόνο 539,99. Και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Για δες τώρα, παρακαλώ πολύ, μπείτε να τσεκάρετε. Γιατί το νέο είναι προσωρινό, ενώ το έξυπνο είναι παντοτινό. Έρχονται πολλές επιτυχίες και αυτή την ώρα πάμε να ξεκινήσουμε με Θοδωρή Φέρη τώρα.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

0: Αυτή είναι η Λίλα. Ανασένω και ζαλίζομαι. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα με τέτοια ζέστη δεν ανασάνεις, δεν μπορείς. Έχουμε και εγκύκλιο με οδηγίες προστασίας από τον καύσωνα από το Υπουργείο Υγείας, καθώς πολύ ψηλές θερμοκρασίες θα έχουμε και αύριο στη χώρα μας. Θέλω να προσέχετε πάρα πολύ. Γενικότερα, αν σήμερα και αύριο δεν έχετε κάποια πολύ σημαντική δουλειά, αποφύγετε να κυκλοφορείτε έξω. Κατά τα άλλα, ξέρετε, νεράκια, καπελάκια. Η ενυδάτωση είναι πολύ, πολύ σημαντική. Λοιπόν, μην φύγετε, θα κάνουμε πολύ μικρό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε όμως με πολύ μεγάλο διαγωνισμό, γιατί ένας τυχερός, μία τυχερή, διεκδικεί δωροεπιταγή αξίας 1.000 ευρώ από τα έπιπλα Κυρίτσης. Λεπτομέρειες σε λίγο.
1: 104,6 My Radio. Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι. Throwback επιτυχίες.
2: Ας πούμε ότι πονάς. Ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
5: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
4: Αυτό είναι σχετικό.
5: Με τι?
4: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
6: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
7: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6 και ναι, έχει ξεκινήσει πολύ μεγάλος διαγωνισμός γιατί διεκδικείτε δωρεπιταγή αξίας 1.000 ευρώ από τα έπιπλα Κηρύτσης. Για να γίνει χαμός στο Viber τώρα. Στέλνετε στο 698-104-104-6 Κηρύτσης, όνομα τεπώνυμο. Να σας πω και λίγα λόγια για την εταιρεία. Σχεδιάζει και κατασκευάζει χειροποίητα έπιπλα και κλασικά και μοντέρνα minimal, όλα υψηλής αισθητικής και ποιότητας, και κάνει και ειδικές κατασκευές από το 1950. Μπορείτε να επισκεφτείτε τα καταστήματα σε Αθήνα και Κηφισιά, στον Άλυμο και στο Ηράκλειο Κρήτης. Μπορείτε να μπείτε και στο site να τσεκάρετε τώρα, www.kiritsispavlaepiplo.gr, και τα έπιπλα του τα συναντάτε σε μεγάλα ξενοδοχεία, σε Ναύπλιο, Κυκλάδες και φυσικά στην Κρήτη. Λέω ακόμα μία φορά τον τρόπο που μπαίνετε στην κλήρωση, 698-104-104-6. Στέλνετε τώρα Κηρύτσης και όνομα τεπώνυμο. Καλή επιτυχία. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή. Εδώ μαζί θα την κάνουμε παρεούλα. Πάμε να συνεχίσουμε με τις μουσικές μας. Γιώργος Σαμπάνης τώρα και Γεννημένη.

104,6 My Radio Throwback Summer. My Radio 104,6.

0: Από τα ωραιότερα τραγούδια της Νατάσας Θεοδωρίδου, αυτό είναι το απέναντι και το ακούμε εδώ στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Και στα νέα της ημέρας, να σας πω ότι η Βρετανία έχει νέο πρωθυπουργό. Ο 7ος λέει σε 10 χρόνια, δεν λέει να στεριώσει κανείς. Η αλήθεια είναι ο Άντι Μπέρνμαν. Και δήλωσε ότι θα φέρουμε τις μεγαλύτερες αλλαγές των τελευταίων ετών, των τελευταίων 40 ετών συγκεκριμένα. Okay, για να το δούμε και αυτό. Αυτό ήταν για σήμερα. Λίγο πριν το ρολόι να δείξει 4, φεύγω εγώ σιγά σιγά. Η Ιωάννα Λαϊού ήταν μαζί σας από τη μία μέχρι τώρα. Έρχεται ο Χάρης Χρονόπουλος για το επόμενο 2 ώρα να μείνετε στην παρέα του. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλό υπόλοιπο Δευτέρα. Τα λέμε αύριο Τρίτη μεσημεράκι. Πολλά φιλιά. Bye.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback

0: Όλη την ημέρα throwback επιτυχίες.
1: Ώρα για κόκκομα Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
2: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
3: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
4: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
5: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.

Τότε και τώρα, το καλοκαίρι παίζει μόνο εδώ. 104,6 My Radio Throwback Summer. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer Throwback επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Η ζωή μου κόψε.
1: Και εδώ είμαι κι εγώ. Δώσε την καρδιά σου, σου λέει. Καλή εβδομάδα σε όλους. 20 Ιουλίου με για μεγάλη γιορτή σήμερα του προφήτη Ηλία. Χρόνια πολλά στον Ηλία, χρόνια πολλά στην Ηλιάνα. Δευτέρα ακόμα στην Αθήνα και έχει ανέβει η θερμοκρασία πάρα πολύ. Πάρα πολύ και κάπως δεν την παλεύουμε. Θέλουμε να φύγουμε τρέχοντας. Πλησιάζει και αυτό. Εδώ είμαστε. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Θα κάνουμε παρέα μέχρι τις 8. Έχουμε και 6 με 8 τη Ζαρύπη στο πανηγύρι. Μέχρι τις 6 σας έχω πάρα πολλές επιτυχίες, πολλά αγαπημένα τραγούδια. Τουλάχιστον δεν έχει κίνηση. Πίζουν κάτι ώρα οι δρόμοι. Δηλαδή τώρα ο ερχόμενος είχε ροή, όχι κίνηση. Είχε αυτοκινητάκια. Είμαστε αρκετοί ακόμα στην Αθήνα. Αλλά είμαστε όχι πολύ αρκετοί, λίγο αρκετοί. Δηλαδή μια χαρά κινείσαι, μια χαρά παρκάρεις. Έχει και τα καλά του τώρα που αδειάζει η πόλη. Αλλά σχεδόν με σαρατάρια σήμερα και αύριο και μεθαύριο τα χειρότερα. Τώρα κάπου στους 36 είμαστε σήμερα. Υπομονή και νεράκια για αύριο και μεθαύριο. Από Πέμπτη θα είναι λίγο πιο δροσερά. Εδώ παρέα στο My Radio με πολλά αγαπημένα τραγούδια, πολλές επιτυχίες και πάρα πολλές throwback επιτυχίες. Throwback summer όλο το καλοκαίρι. Αυτό για να γίνει, για να το πιστέψουμε όλα καλά.

0: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
1: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
2: Η Ισπανία αναδείχθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια επικρατώντας 1-0 της Αργεντινής στην παράταση με χρυσό σκόρερ τον Φεράν Τόρες. Η Ρόχα κατέκτησε το δεύτερο παγκόσμιο κύπελο της ιστορίας της επιστρέφοντας στην κορυφή μετά από 16 χρόνια. Με τη νέα της κατάκτηση έφτασε τα δύο τρόπαια, όσα έχουν η Γαλλία και η Ουρουγουάη. Παράλληλα, έγινε η πρώτη παγκόσμια πρωταθλήτρια που ολοκλήρωσε Μουντιάλ έχοντας δεχθεί μόλις ένα γκολ σε ολόκληρη τη διοργάνωση. Πολυτιμότερος παίκτης αναδείχθηκε ο αρχηγός των πρωταθλητών κόσμου, Ρόδρι. Πρώτος σκόρερ του παγκοσμίου αναδείχθηκε ο Κιλιάν Εμπαπέ, κατακτώντας για δεύτερη διαδοχική φορά το χρυσό παπούτσι με 10 γκολ. Διπλή ελληνική παρουσία σε τελικούς είχε το Σαββατοκύριακο στο τένις. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επέστρεψε στους τίτλους κατακτώντας το ATP του Gstaad. Η Μαρία Σάκαρη επέστρεψε σε τελικό, όμως δεν κατάφερε να κατακτήσει το Athens Open.
1: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Η γνωστή σε όλους μας Παναγιώτα από την Αράχοβα, τώρα και στην Αθήνα, στην Κηφισιά. Με όλα τα αγαπημένα πιάτα και τις γεύσεις της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας. Παναγιώτα Athens ξεχωρίζει για την ελληνική κουζίνα, την αυθεντική ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μουσικές επιλογές. Τηλέφωνο κρατήσεων 211-4242-546.
0: 104,6 My Radio.
7: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

Εδώ είμαστε. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα 20 Ιουλίου του 2026. Δεν ξέρω αν έχετε ξεκινήσει διακοπούλες. Φαντάζομαι είναι κοντά όμως οι διακοπές. Μου στέλνετε ό,τι θέλετε στο Viber 698-104-146. Πάντως σιγά σιγά, εντάξει, έχει αδειάσει αρκετά η Αθήνα, αλλά και στις παρέες, το καταλαβαίνεις. Δηλαδή, εμένα οι μισοί μου φίλοι λείπουν και ήδη έχουν ξεκινήσει τα μπάνια τους και γεμίζουν σιγά σιγά και τα νησάκια. Εμείς ακόμα εδώ περνάμε ωραία όμως με τα μουσικά φεστιβάλ της πόλης. Για παράδειγμα, το Release, που είναι και το αγαπημένο μου και η πρωτέρια, δίνει ενέργεια στο Release Athens και φέτος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά μας καλεί στην πλατεία νερού, πολύ αγαπημένος χώρος για φεστιβάλ. Επισκέψου λοιπόν το περίπτερο της πρωτέρια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία του φεστιβάλ με fun happenings, μεγάλους διαγωνισμούς, εκπλήξεις και πάρα πολλά δώρα. Μέσα από τα social της πρωτέρια μπορείς να διεκδικήσεις διπλές προσκλήσεις και να βρεθείς και εσύ κοντά με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Τα λέμε λοιπόν όλοι στο Release με την ενέργεια της πρωτέρια. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, τα λέμε και στα νησιά, να βάλανε οι καμπάνες. Έτοιμοι να φύγουμε είμαστε. Κωνσταντίνος Αργυρός εδώ στο My Radio. Καλή εβδομάδα!

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
1: Τόσα τυλινά, τόσα ξενύχτια, όνειρα κοινά και καρδιοχτύπια.
0: My Radio.

0: υπόλοιπες επιτυχίες.
1: The City Phenomenon είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6.
2: Γεια σας, Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο. Δευτέρα σήμερα στα ημερολόγια και έχουμε απόψε το αφιέρωμα στον Θάνο Μικρούτσικο, πάντα γελαστή και γελασμένη, στο θέατρο Λυκαβητού. Η Ρίτα Αντωνοπούλου, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μαρία Παπαγεωργίου και Μίλτος Πασχαλίδης ερμηνεύουν τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου που όλοι έχουμε αγαπήσει. Η συναυλία θα επαναληφθεί και στις 4 Σεπτεμβρίου. Σε δύο μέρες, Τετάρτη 22 Ιουλίου, έχουμε και stand-up παράσταση του Αλέξανδρου Τσουβέλα, όχι στην Αθήνα, στη Σαλαμίνα όμως, που είναι πολύ κοντά, στο Ευρυπίδιο Θέατρο συγκεκριμένα, ενώ η παράσταση έχει τίτλο «Εξωγήινος, η επιστροφή». Και πάμε και σε κάτι κινηματογραφικό, αφού η ομάδα ΝΑΜΑ, γνωστή για τη δράση της στο θέατρο και στις τέχνες, οργανώνει για δεύτερη χρονιά κινηματογραφικές βραδιές στην αυλή του θεάτρου Επικολωνό. Αύριο Τρίτη, 21 Ιουλίου, βλέπουμε την ταινία Housekeeping και την Τετάρτη, 22 Ιουλίου, την ταινία Διχασμένο Κορμί. Αναλυτικό πρόγραμμα προβολών αλλά και κρατήσεις μπορείτε να κάνετε online. Αυτά από εμάς για σήμερα. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέ.

0: Βάλω ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate. Να πάμε Μαδρίτη.
2: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, Douche Dove 700 ml μόνο 2,69. Απορρυπαντικά Skip, μεγάλες συσκευασίες, μόνο 13,44. Μαλακτικά Καζολίνο 82 μεζούρες, μόνο 4,79. Και με αγορές 15 ευρώ σε Dove, Axe, Skip, Καζολίν, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
6: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

Εδώ είμαστε, κοντεύει 5. Καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι Δευτέρα. Εντάξει, είναι δύσκολες οι Δευτέρες πάντα. Κανένας δεν αγάπησε την Δευτέρα, αλλά τώρα που είναι καλοκαιράκι, έχουμε χάσει και λίγο τι μέρα είναι, τι ώρα είναι. Δηλαδή, μπερδεύομαι λίγο. Λέω Δευτέρα είναι, δουλεύουμε. Σήμερα δουλεύουμε. Για σηκώ, χαρούλι, λέω σιγά-σιγά. Που οκ, okay, είναι και αυτό μια δευτεροκατάσταση, δευτερίλας. Αλλά όταν πλησιάζουν οι διακοπές, όλα είναι λίγο πιο χαλαρά. Έχουμε ρίξει όλοι λίγο, μπαταριούλα, η αλήθεια είναι. Όλα τα κάνουμε λίγο πιο αργά, λίγο πιο χαλαρά. Εντάξει, αγάπη και υπομονή σε εσάς που δουλεύετε, ξέρω εγώ τώρα, με τουρίστες, μόνο αυτά, που εκεί εσείς μπορεί να δίνετε περισσότερο. Πολύ ζεστή ημέρα σήμερα, υπομονή. Αύριο μεθαύριο θα είναι χειρότερα, σου λέει. Από Πέμπτη θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Εκεί λέει μπορεί να έχουμε και κάτι ξαφνικές μπόρες και κάτι τέτοια σε πολλές περιοχές της χώρας. Σε ρυθμούς Μουντιάλ, χθες με το μεγάλο τελικό, με την νικήτρια Ισπανία. Και εγώ που δεν πολύ βλέπω, χθες το είδα και γιατί. Ποια είχε μπει στο κεφάλι μου όλο αυτό, ποιος θα κερδίσει, τι θα γίνει, πώς θα είναι. Και μια χαρά πέρασε από το είδα, να σας πω την αλήθεια. Ήταν λίγο βαρετό. Ναι, το καταλαβαίνω. Δηλαδή, εγώ δεν ξέρω και πολλά, βαρέθηκα. Αλλά και μουσικό υπερθέαμα με Madonna, BTS, Justin Bieber, Shakira, εννοείται που μου άρεσε πάρα πολύ. Πάρα πολύ ωραία ήταν. Άντε, σε 4 χρονάκια πάλι. Μπράβο και στην Ισπανία. Αν ακούγα ένας Ισπανός, δηλαδή, έχει τουρίστες τώρα εδώ, ή έχω έναν φίλο Ισπανό π.χ. εγώ. Μπράβο και. Πολλά συγχαρητήρια. Πέτρος Ιακωβίδης, έτσι έχει μάθει. Γιάννης Πλούταρχος, Νίκος Οικονομόπουλος, Δέσποινα Βανδύ, Αντώνης Ρέμος, Γιώργος Αμπάνης, Άννα Βύση, Έλληνα Παπαρίζου, Νίκος Βέρτης, έρχονται αυτή την ώρα εδώ στον 104,6 My Radio.

χαρακτήρας είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη μα με πρόδωσες.

0: αγαπώ.
1: Ο χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

104,6 My Radio Throwback Summer.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

Dax τα Spy από τα πολύ αγαπημένα μου Έλληνα Παπαρίζω από το παρελθόν. Mambo Aegea και είναι και πάρα πολύ καλοκαιρινό. Και λίγο Mambo φάση και γενικότερα έτσι με όλες αυτές τις χώρες από τη Λατινική Αμερική, Ισπανία και όλα αυτά που είδαμε και στο Μουντιάλ. Σακίρες και τέτοια πράγματα. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Καλή εβδομάδα ακόμα εδώ. Εσείς εδώ, εδώ. Να. Ακούει κάποιο από κανένα νησί κάτι τη, έτσι να σκεφτούμε κανένα μέρο άλλο. 20 Ιουλίου, πάντα το 20 Ιουλίου το είχα ότι τώρα ναι, τώρα καμπού όπα, ξεκινάμε καλοκαίρι, φεύγουμε. Πάντα του προφήτη Λία το έχω εκεί ότι είναι, ξεκινάει το ντάλανταλα καλοκαίρι. Δηλαδή τώρα πια δεν πρέπει να είμαστε εδώ, πρέπει να φύγουμε εντελώς. Πανηγυράκια σήμερα, θα έχει πάρα πολλά φαντάζομαι. Και στο Παγκράτη, στο προφήτη Λία, στο κέντρο. Θα μας τα πει και η Κατερίνα σε πάρα πολύ λίγο αυτά, γιατί είναι εκεί της γειτονιάς. Αλλά και σε πάρα πολλά σημεία, σωστά. Και στον Πειραιά, νομίζω. Για πείτε μου και στο Viber 698-104-146 που γίνεται χαμούλης σήμερα. Και συνεχίζουμε throwback, γιατί το αγαπάμε. Throwback Summer στον 104,6 My Radio. Για όσο είμαστε ακόμα εδώ, κάνεις πως δεν με ακούς. Νίκος Βέρτης.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες.
1: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας. Με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
6: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.

Νότι Σφαγιαδάκη, throwback. Απολαμβάνουμε τα πιο ωραία και τα περισσότερα throwback τραγούδια, γιατί έχουμε throwback summer όλο το καλοκαίρι εδώ στο 104,6 My Radio. Θα βάζετε και τώρα που θα λείπουμε εμείς στα μπανάκια σας, στις διακοπούλες, και θα ακούτε throwback ωραίες επιτυχίες. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος και μένω στην παρέα, εννοείται, γιατί έρχεται και η Κατερίνα Ζαρύφη σε πάρα πολύ λίγο. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι. Έρχεται με την πρώτη ώρα, 6 με 7, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Οπότε είναι μια σίγουρα ωραία ώρα. Happy hour, την έλεγα εγώ όλη τη χρονιά. Και τώρα που δεν έχει και πάρα πολύ κίνηση, φτάνετε και πιο γρήγορα στο σπίτι, χωρίς καθόλου διαφημίσεις, μόνο με επιτυχίες και εμάς εδώ με τα τρελά μας. Η πρώτη ώρα δεν έχει διαφημίσεις, σε πάρα πολύ λίγο. Παρέα όμως θα είμαστε μέχρι τις 8. Όμως έτσι λίγο ακόμα throwback το θέλουμε. Το σηκώνει Δευτέρα σήμερα για να πάει καλά. 20 Ιουλίου. Μη γυρίσεις ξανά. Νατάσα Θεοδωρίδου. Τριαντάφυλλος.

0: throwback επιτυχίες.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
2: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
4: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Ε, φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
6: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
10: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
11: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
10: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
11: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
12: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές, απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς κάρτα με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
13: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
14: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
13: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
15: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.

0: Βέβαια.
1: Να με
0: νερό.
1: Να δω τι θα γίνει.
0: Κωνσταντίνος Αργυρός, νεράκι.
1: Όχι, που θα σκάσει.
0: Βέβαια.
1: Νεράκι του φύγε του Κωνσταντίνου Αργυρού η χρονιά. Δεν ήταν σαν και εμάς που έχουμε πάει πέρα, δόθε, δόθε, πέρα.
0: Και του προφήτη Ηλία σήμερα. Χρόνια πολλά εκεί στην περιοχή σου και στους Ηλίας και στις Ηλιάνες γενικότερα.
1: Και, και ο παππούλης μου αγαπημένος σήμερα του προφήτη Ηλία και γενικά.
0: Και ο ξάδερφος ο Ηλίας.
1: Άδερφος είναι στη Σέριφο.
0: Α, ναι. Α, τι λες.
1: Ξέρετε, οι προφήτες Ηλίας, παιδιά, είναι κλεισάκια που είναι πάντα ψηλά.
0: Και στο χωριό εμείς είχαμε ένα πολύ
1: στο
0: ψηλά.
1: Ναι, πάνω. Ναι. Βέβαια, γιατί ο προφήτης Ηλίας αναδύθηκε στους ουρανούς, οπότε τα εκκλησάκια τα βάζουν πάντα ψηλά του προφήτη Ηλία.
0: Τι λες.
1: Κύριε Καραγιάννη.
0: Σας φάγαμε. Πού είναι αυτός τώρα, θα είναι στη Μύκονο, φαντάζομαι.
1: Θα σκάσει. Μόνο εμείς έχουμε μείνει. Εμείς θα τα ζήσουμε όλα τα καιρικά φαινόμενα φέτος στην Αθήνα. Θέλω να σου πω χτες στο θέατρο.
0: Ναι.
1: Γιατί,
0: που ήταν να έρθω και δεν συνεννηθήκαμε καλά. Εγώ φταίω σε αυτό. Ναι, αποτροπή. Τώρα λέω, άσε, μην την ταλαιπωρώ την ηθοποιό.
1: Είχα κλείσει, μου λέει και βγαίνω έξω, μου λέει ο κύριος Χρονόπουλος δεν ήρθε. Λέω, μην ανησυχείτε, θα το φωνάξω για την επόμενη.
0: Μα τώρα, κοίτα, και ήμουν σπίτι εντωμεταξύ. Σκέψου, δεν είχα τι να κάνω και είδα Μουντιάλ. Που δεν βλέπω ποδόσφαιρο. Δηλαδή...
1: Πέροχο, παιδιά. Ακούστε τώρα. Εγώ είμαι ψυχολογικά ήμουν πάντα με την Αργεντινή λόγω Μαραντόνα. Όμως, με αυτό το μικρό του Γιαμάλ, τον αδερφούλη.
0: Το
1: μπομπιράκο. Και γενικότερα με αυτό που έκανε η Ισπανία, δηλαδή βγήκε ο Τραμπ που τον γράψαν στα παλιά του τα παππούζια, του ευχαριστήθηκα, ρε παιδιά.
0: Έκατσα και είδα όλη τη χαιρετούρα εκεί στο τέλος. Και
1: φτάσει
0: ώρα 2 η ώρα. Τι
1: που
0: ώρα
1: δεν ξεκουβαλιόταν.
0: Που δεν ξεκουβαλιόταν και που τον χαιρετούσαν όλοι και λίγο. Ενώ αυτό προσπαθούσε να γίνει πολύ εγκάρδιο. Του
1: ναι.
0: Έπιανε, του γέλαγε από τη γωνία. Ήταν λίγο μπαμπά μα. Δηλαδή
1: ναι, ναι, ναι, θείο Ιορδάνη. Ναι.
0: Έδιναν χέρι στον προηγούμενο κύριο της FIFA, τι ήταν αυτός.
1: Βεβαίως.
0: Ο Τραμπ έμπαινε στην κουβέντα να κάνει, μάλλον να διώξει το άβολο ήθελε και έκανε από πριν ότι όλα αυτά τα πολύ μπαμπέσικα.
1: Ενώ είχε πει ότι να τσακιστεί η Ισπανία να φύγει και τέτοια, τι ήθελε τις χαιρετούρες, αφού δεν τον μουτζώσανε κιόλας καλά να λέει.
0: Δεν ήξερα ότι υπήρχε έτσι μπιφάρα με Τραμπ και η Ισπανία.
1: Τρελή
0: δεν το είχα πάρει.
1: Μπιφάρα.
0: Ναι.
1: Τρελή μπιφάρα. Συχαίνεται τον πρωθυπουργό της Ισπανίας.
0: Που δεν είχε πάει κιόλας. Όχι γι' αυτό φαντάζομαι, αλλά.
1: Νομίζω ότι ήταν γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Και πήγε, ο Τραμπ μπήκε μέσα, λέει, με το βασιλιά της Ισπανίας που ξέρεις εσύ τώρα που κάνεις τα διεθνή. Του έχουν σούρι τα χίλια μύρια.
0: Αλλά φαινόταν κολλητούλιδες εκεί στο τζαμάκι να μιλάνε.
1: Κολλητούλιδες με το βασιλιά της Ισπανίας, βέβαια.
0: Ναι.
1: Και επίσης, παιδιά, με το που μπήκε μέσα στο γήπεδο, τι γιούχα ήταν αυτή που έφαγε.
0: Το κατάλαβα εγώ μετά αυτό. Εκείνο δεν το πολύ τέτοιο. Το είδα μετά σε κάτι βιντεάκια, ναι.
1: Ντροπή.
0: Και που δεν έφυγε τη φωτογραφία δίπλα και τον τράβαγε ο άνθρωπος.
1: Και του λέει ο άνθρωπος από την FIFA, πρέπει να είναι μόνοι τους, λέει. Πήγε κατσικότητα. Έπαιξες μπάλα εσύ, Χριστιανέ μου, για να πιάσω.
0: Εντάξει, ήταν όντως ότι δεν ήθελε να φύγει και έκανε ότι δεν καταλάβαινε. Δηλαδή
1: ναι.
0: Είναι. Που πονηρός και χάζω πονηρός.
1: Αυτός ένας δίδυμος από τους λίγους. Και καθόταν εκεί κατσικωμένος, οι παίκτες να περιμένουν και περιμέναμε τώρα πότε θα φύγει ο Τραμπ για να ξεκινήσουν οι άνθρωποι να σηκώσουν το κύπελο.
0: Αυτός δεν έφευγε επίτηδες, σου λέει να είναι στη φωτογραφία. Μα ήθελε να είναι στη φωτογραφία με την Ισπανία που δεν τη χωνεύει.
1: Ναι, με τους πρωταθλητές. Επίσης, Χριστιανέ μου. Πρέπει να έχει παίξει μπάλα για να είσαι στη φωτογραφία με την ομάδα. Πώς θα γίνει δηλαδή. Εκεί και δεν πήγαινε στο φίλο του το Μέση. Γιατί εγώ, ναι, μεν στηρίζω την Αργεντινή, αλλά θα μου πεις, εντάξει, τώρα να τα λέμε όπως είναι. Παγκοσμίως, ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής που έχει περάσει μέχρι στιγμής στον κόσμο είναι ο Μέση.
0: Από όλες.
1: Όχι περισσότερο από τον Μαραντόνα για μένα, αλλά γενικά όλοι αυτό μου λένε ότι εσύ, ρε Κατερίνα, εντάξει, δεν μπορείς να καταλάβεις ότι είναι ο top of the top of the top. Ωραία.
0: Okay. Ναι.
1: Τις χαιρετούρες με τον Τραμπ και τα φιλιά και αυτά, γιατί είναι κολλητή.
0: Α, είναι κολλητή. Αυτά δεν τα είδες τώρα, μόνο χθες τα είδα.
1: Και ο Ρονάλντο πήγε και του έκανε φιλιά και αγκαλιές.
0: Γιατί είναι τώρα αυτοί οι πλούσιοι, οι μεγάλοι, σου λέει από κοντά να τον έχουμε αυτόν. Γιατί εντάξει, τώρα ο Μέση και ο Ρονάλντο παίζουν σε κατηγορία και όλα σε λεφτά, όχι αστεία.
1: Τώρα, τελευταίο ήταν για το Μέση αυτό το Μουντιάλ, αποσύρεται. Το ίδιο και ο Ρονάλντο.
0: Δεν αποσύρεται γενικά. Από
1: όχι,
0: το
1: από το... Ναι, δεν θα ξανά. Τώρα είναι σε 4 χρόνια πάλι.
0: Καλά, ποτέ δεν ξέρεις βέβαια, αλλά ναι, φαντάζομαι ότι θα είναι. Αλλά στην ομάδα που παίζει, θα παίζει. Σε ποια παίζει. Τέλος πάντων, είναι
1: Μπαρσελόνα, αν δεν κάνω λάθος. Πού είναι τώρα, ρε παιδιά, μέσα.
0: Καλά, θα μας πούνε και εδώ στο Viber. Να σου πω τώρα. Έτσι, πολύ ωραία τα ξέρεις αυτά.
1: Ναι.
0: Την Αργεντινή δηλαδή τη χώνευε ο Τραμπ. Δεν τα έχει και με αυτές τις χώρες.
1: Τη χώνευε διότι έχει και αυτό τον πρόεδρο της Αργεντινής. Τον έχεις δει που έχει κάτι μαλλιά σαν καπέτο.
0: Που ήταν με την αδερφή του εκεί δίπλα.
1: Μπράβο.
0: Του Μεξικού ήταν αυτή τελικά.
1: Αυτή, όχι, ήταν η αδερφή του πρόεδρου της Αργεντινής.
0: Κάτι που έλεγα.
1: Αυτό είναι ένα τύπο που έχει και κάτι μεγάλες φαβορίτες. Είναι τύπου σταμάτης κόκοτα στο look.
0: Ναι.
1: Αλλά με πιο κράνο στο μαλλί και έχει πει ότι εγώ είμαι ευτυχισμένος, είναι ο κολλητός του φίλος του Τραμπ αυτός.
0: Άρα ο Τραμπ τα έχει καλά με Αργεντινή.
1: Ναι.
0: Με κάτι Μεξικό και αυτά δεν τα έχει καλά.
1: Ναι.
0: Αλλά με τους Μεξικού εκεί καθόταν δίπλα-δίπλα.
1: Καθόταν, τι να κάνει.
0: Πώς το διοργάνωσαν εδώ, είναι κόντρα. Το κάνει η FIFA, δεν το κάνει.
1: Δεν μπορούσε να πει και τίποτα. Ωραίο Μουντιάλ, ωραίο και το ημίχρονο, ε.
0: Α, ωραίο. Η Μαντόνα τελικά γραμμένη ήταν όμως, λένε.
1: Το κατάλαβα και εγώ, ρε.
0: Φαινόταν, παιδιά, γραμμένο φαινόταν. Τώρα το που τα λέμε ήταν πολύ καλά σκηνοθετημένο για να είναι live.
1: Παιδιά, γίνονταν πολλά δρόμενα για να είναι live.
0: Ναι. Δηλαδή, λίγο ξενέρωσα που μάλλον ήταν γραμμένο.
1: Θεά όμως, βέβαια.
0: Το Μαντόνα το music είπε τα αγαπημένα.
1: Είπε το music. Το... Είναι δύσκολο το Μαντόνα το music. Είναι δύσκολο. Και θα μας πει ο κύριος Ψινάκης αν είμαστε καλοί.
0: Αλλά βγήκε 20 δευτερόλεπτα δηλαδή, λένε όλοι live. Ξέρεις τι κατάλαβα τώρα, άσχετο σχόλιο αυτό. Ίσως η πολυτεχνολογία με ξενερώνει τελικά. Ναι. Γιατί ακόμα και στους BTS, στον Justin Bieber, τα πλάνα τα τόσο AI καθαρά. Δεν σου κάνανε και ήταν γραμμένο όλο. Έλεγες, ο κόσμος κουνιέται πίσω. Δεν υπήρχε αυτό το vibe που βλέπεις κάτι
1: ακριβώς.
0: Να εντύλε στα στάδια, αυτό, να τους βλέπεις να χοροπηδάνε.
1: Την παλιακύλα.
0: Ναι, ήταν λίγο πολύ.
1: Έλεγες τώρα, έχουν πάει, δεν έχουν πάει. Φαινόταν πολύ στημένο όλο ρομποτικό.
0: Ναι.
1: Εμείς είμαστε του παλιακού.
0: Ναι. Ενώ η Σακύρα μου έκανε λίγο παλιακό, μου έκανε λίγο πιο ωραίο.
1: Άρα.
0: Μ' άρεσε.
1: Και τι ωραίο το μιμ που έχουν βγάλει η Σακύρα να χορεύει και ο Πικέ από πάνω και λέει: όταν ο πρώην σου είναι πολύ μεγάλος για να πάει και πάει. Ήδη, αλλά λες εσύ όχι.
0: Τα παιδάκια χορεύανε δίπλα και τραγουδούσαν και ο Πικέ κοιτούσε από την άλλη.
1: Πού κοιτάς, ρε, όπου και να κοιτάξει Σακύρα είναι, ρε.
0: Λοιπόν, παιδιά, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8 τη Ζαρίφη στο πανηγύρι. Τελευταία πανηγυράκια, σιγά-σιγά.
1: Ναι, το μαζεύουμε, ναι.
0: Μάπε δεν έχουμε. Έχουμε πανηγύρι να περνάτε καλά τα.
1: Εδώ είμαστε.
0: Εδώ με εμάς. Και μία ώρα που δεν έχει καμία διακοπή για διαφημίσεις από.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Μπορεί, κυρίες και κύριοι μου, ο κύκλος του πανηγυριού να κλείνει προσωρινά.
1: Προσωρινά θα λέμε. Δεν μ' αρέσουν τώρα, εμένα.
0: Όχι, εμείς θα πούμε ποτέ. Και καλά, ξέρεις.
1: Να σου πω η Κατερίνα Ζαρίφη. Να σου πω κάτι. Εντάξει, είναι τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
0: Εντάξει, ναι, αλλά είχε καπετανία το Χρονόπουλο.
1: Αλλά
0: δηλαδή,
1: να σου πω κάτι. Όχι, αυτά είναι. Εμένα ποτέ δεν μ' αρέσουν εκεί τα μεγάλα λόγια. Δηλαδή με την έννοια
0: παιδιά,
1: το πω, χαιρετιόμαστε, κάνουμε, ράνουμε.
0: Παιδιά, θα σα θυμίσω ότι μια εποχή εγώ έκανα πρωινό καφέ απέναντι. Μου λέγαν όλοι πω, από με την Ελένη Μενεγάκη και αυτά, και μετά συνεργαστήκαμε για άλλα 5 χρόνια. Όχι, ωραίος. Δεν είναι, πώς να πω, δεν είμαστε τα νεφελίμ και τα ελοχίμ και είμαστε σε μάχη. Ναι. Αυτά είναι δουλειές.
1: Και πολύ επιβιώσαμε δηλαδή 10 χρόνια κοντά και το πηγαίναμε έτσι συνεχόμενο. Ναι, δηλαδή το, 3 ραδιόφωνα αλλάξαμε. Έτσι, παρεούλα.
0: Εγώ το θεωρώ σούπερ επιτυχημένο project.
1: Και θα έρθουν και τέταρτα και πέμπτα και έκτα και όλα.
0: Ναι.
1: Έτσι όπως αλλάζουν εποχές, πιστεύω ότι οι παρέες θα, δηλαδή θα λένε μετά, με ποιον είσαι φίλη, Κατερίνα, με αυτόν φέρτον.
0: Έτσι πιστεύω και εγώ. Να, 100%. Και να σας πω και κάτι. Πάντα εμένα τα restart πάντα μου δίναν χαρά. Δεν ξέρω, ρε παιδάκι μου.
1: Ναι. Άμα δεν χάνονται οι άνθρωποι, μωρέ, ναι. Λογικά.
0: Σιγά καλέ. Εμείς αφού έχουμε κλείσει το ραντεβού.
1: Εμείς το κάνουμε ραντεβού αυτό. Παγκρατάρα, απερολάρα.
0: Εννοείται.
1: Ποτό. Θα έχουμε λίγο πιο χαλαρά απογεύματα από ό,τι φαίνεται του χρόνου.
0: Εννοείται και αυτό.
1: Και ας μην τα λέμε σε ένα στούντιο, ας τα λέμε έξω από τα στούντιο.
0: Μα εκεί θα γίνει το μεγάλο το μαγγελιό. Και... εντάξει, να έχουμε και λίγο χαλαρότητα και εμείς τα απογεύματα, γιατί πραγματικά πολλές φορές λέγαμε, ρε παιδί μου, ότι ένα ηλιοβασίλεμα δεν έχουμε δει εδώ πέρα. Πώς να το πω. Ναι. Βγαίνουμε το χειμώνα νύχτα. Θα μου πεις. Πρωινό ραδιόφωνο ή οτιδήποτε. Είναι διαφορετικά, παιδιά. Δηλαδή το απόγευμα που το λατρεύουμε σαν ώρα με το Χάρη, γιατί ξέρουμε ότι είστε εσείς, είστε συχισμένοι, είστε συχτηριασμένοι. Και όταν βρίσκεις τον άλλο έξω, ήρθαν στο θέατρο πάλι και μου λέγανε για το πανηγύρι, ρε παιδί μου.
1: Τι ωραία, και εμένα μου το λέγανε μια μέρα, ότι μας ακούνε εκεί και τι αυτό τώρα
0: εδώ,
1: και
0: μέχρι παιδιά.
1: Μια μέρα. Είναι πολύ ωραίο αυτό και να σου πω και κάτι. Είναι, είδες, μεγαλώνουμε όλοι και αλλάζουν και τα προγράμματά μας, αλλάζουν τα πράγματά μας. Δηλαδή, αλλαγές έρχονται και αυτά. Αλλά κάποια στιγμή σίγουρα το πρόγραμμά μας θα ξαναενωθεί.
0: Εννοείται!
1: Για να κάνουμε. Δεν θα είναι στο My Radio, αλλά κάπου αλλού.
0: Κάπου θα είναι, παιδιά, κάπου θα είναι. Οπότε θα είναι σίγουρα. Λοιπόν, αγαπημένοι.
1: Πιο πολύ θα χαιρετήσουμε το πανηγύρι σαν κατάσταση παρά. Εννοώ ότι. Γιατί για μας είναι τώρα. Είναι διπλό το κλείσιμο.
0: Εννοείται.
1: Είναι του My Radio και του πανηγυριού με αυτή τη
0: εννοείται,
1: συνθήκη.
0: Εννοείται. Αλλά είναι αυτό που λέμε, ρε παιδιά. Το ζήτημα είναι αν κλείνεις κάτι και χάνεσαι. Ναι, να κλάψουμε και να χτυπηθούμε. Εγώ και στις τηλεοράσεις, δηλαδή, όταν κλείνουν οι εκπομπές και κλαίνουν και αυτά, δεν ξέρω.
1: Ναι, όχι. Εγώ προσπαθώ. Εγώ μόνος μου. Μπορεί να συγκινηθώ.
0: Κι εγώ.
1: Δηλαδή, και αυτές τις μέρες κάθομαι και σκέφτομαι και λέω: πόβο, τώρα αυτό το είχαμε συνηθίσει, το κάναμε έτσι και αυτά.
0: Και εγώ.
1: Αλλά όταν είναι μπροστά τα μικρόφωνα και αυτά, μου βγαίνει η αντίδραση. Δεν μπορώ να συγκινηθώ.
0: Και εγώ το ίδιο. Και εγώ στο σπίτι έκανα και εγώ μια αναδρομή και έβλεπα φωτογραφίες και έλεγα: ρε παιδί μου, τι έχουμε κάνει.
1: Θα κάνω και post, να ξέρεις.
0: Καλά.
1: Θα κάνω post όμως στη λεζάντα εκεί. Μπορώ να κάνω πιο. Και εκεί ξέρεις, θα κάνω. Θα το γράψω δακρύβρεχτο και θα το αλλάξω μετά.
0: Ναι,
1: θα το κάνω μονολεκτικό.
0: Εγώ θα κάνω post, αν είναι δυνατόν. Πάντως, γενικότερα, εμείς ήμασταν ένα δίδυμο που. Τι να πούμε τώρα, ότι έχουμε έρθει σε αντιπαραθέσεις και αυτά δεν ίσχυε.
1: Ποτέ,
0: τέτοιο,
1: ποτέ.
0: Παιδιά.
1: Όχι.
0: Η πιο smooth συνεργασία. Δηλαδή, ήμασταν cool. Έχουμε και τα ίδια ενδιαφέροντα με το Χάρη. Αν μας δείτε σήμερα και 2 φορά με μπλούζα με γκέισα.
1: Καλά, παιδιά, πραγματικά αυτό σήμερα.
0: 1,5 χρόνο είχαμε να την βάλουμε αυτή την μπλούζα.
1: Και φαίνεται εμένα ότι είναι και 1,5 χρόνο μετά.
0: Όχι, και εμένα φαίνεται.
1: Δηλαδή.
0: Τζαλάκα.
1: Και σένα, και από την τζαλάκα και από το λευκό που δεν είναι πολύ λευκό.
0: Που έχει γαριάσει. Δεν πειράζει.
1: Είναι η φάση τώρα, παιδιά, που έχει τόση ζέστη. Που ξέρει ότι αυτό πάει για πλυντήριο μετά και φοράμε όλα τα χαλιορούχα.
0: Το λες ή εγώ που μπήκα σε αυτό το για να μαθαίνουμε σήμερα.
1: Όχι.
0: Πώς λέγεται, Duolingo.
1: Όχι, τι θες να μάθω, Duolingo.
0: Ξεκίνησα Ιαπωνέζικα.
1: Γι' αυτό έβαλες την Γκέισα. Α, τι λες. Ξεκίνησε Ιαπωνέζικα για να πας κάποια στιγμή,
0: ναι.
1: Ξέρω εγώ.
0: Και
1: θα μιλάς
0: και έρθει η Εύη και με έβαφε και τη λέω: θα μπω. Γιατί μου λέει: εγώ, και εγώ ρε παιδί μου, λέει: ξεκινάω πράγματα και τα αφήνω. Να, ξεκίνησα, μου λέει γερμανικά. Τι λέω: και εγώ θέλω να ξεκινήσω για Ιαπωνέζικα. Μπες, μου λέει στο Dua Lipa. Και δεν μπαίνω, λέω σε αυτό το Dua Lipa να δω τι γίνεται. Και ξεκίνησαμε εκεί μάθημα το γέλιο τη αρκούδα. Δεν θυμάσαι και πολλά μετά. Αλλά...
1: Ιαπωνέζικα.
0: Μίσο, ούσα.
1: Ιαπωνέζικα. Μπορεί να μάθει ένα Έλληνα Ιαπωνέζικα, μωρέ. Επειδή είναι όλα μισό, σουσά, σίσο. Πολλοί μοιάζουν. Άλλο θα λες, άλλο θα.
0: Μια μπορεί. Και από ό,τι είδα στα rates, νούμερο ένα τα κορεάτικα, full.
1: Κορεάτικα.
0: Όλοι μαθαίνουν κορεάτικα.
1: Φαντάζομαι θα μάθει να μιλάς, όχι να γράφει.
0: Καλέ, ίσα να μπορώ να πω δύο κουβέντες. Προς το παρόν νομίζω ότι μπορώ να πω νερό, τσάι, σούσι.
1: Να σου πω κάτι. Το σούσι πώς είναι, σούσι.
0: Σούσι!
1: Α, έμαθες δύσκολη λέξη. Να σου πω
0: αυτό είπα και εγώ, δεν μπορεί τόσο δύσκολη.
1: Αυτά όμως έχουν δική τους γραφή, ζωγραφιά. Ή έχουν και κανονικά γράμματα. Αν θες να τα μάθεις να τα μιλάς, να τα γράφεις με τα λατινικά εννοώ.
0: Κανονικά. Το βάζουν με λατινικά από κάτω, γιατί από πάνω οι ζωγραφιές είναι λες και είναι κεντίδι. Εγώ δεν ξέρω τι είναι αυτά εδώ τώρα. Εδώ.
1: Δύσκολο πράγμα, ρε παιδί μου, και αυτό με το κεντίδι.
0: Δύσκολο. Πολύ. Και γράφουν έτσι με αυτά τα κεντίδια όλη την ώρα, ρε παιδί μου. Μπράβο, μπράβο.
1: Πιστεύεις θα ξανακάνεις?
0: Όχι, δεν νομίζω. Έβαλε ένα στόχο βέβαια, γιατί θα μου δώσει βραβείο, λέει. Αλλά...
1: Α, τον Duolingo.
0: Ναι, καλά.
1: Μάλιστα.
0: Είχε 30 μέρες και αυτά και μου λέει πόσο θέλεις να ασχολείσαι την ημέρα και εγώ έβαλα τα 5 λεπτά.
1: Α,
0: τι πιστεύεις?
1: Της τουαλέτας.
0: Ναι, καλέ.
1: Πάντως, παιδιά, αν υπάρχει κάποιος που ξέρει Ιαπωνέζικα, μπορεί να κάνει ένα ιδιαίτερο στην Κατερίνα, να τα απογεύματα που
0: σας παρακαλώ.
1: Χρόνο, να μπορεί να πει ότι ένας στο Παγκράτη, δηλαδή έχουμε ναι. Και τόσο. Έβλεπα ένα κύριο, παιδιά, στο TikTok. Δεν ξέρω, Φιλιππίνες, δεν ξέρω τώρα τη χώρα ακριβώς. Ένας γλύκας με μακρύ μαλάκι, με έτσι εμπριμέ που κάμισο.
0: Υπέροχο.
1: Που έχει στην Πατησίων ασιατικό σούπερ μάρκετ. Και το λένε κάπως Aura. Και κάνει, θα στο στείλω, και κάνει βίντεο στο TikTok και λέει: θα με πατήσει το λεωφορείο Πατησίων και δείχνει το μαγαζί του. Λέει, έχω noodles viral Φιλιππίνες. Έχω αυτό πεντακάθαρο, ωραίο κατάστημα.
0: Υπέροχο, τέλειο. Να πάμε στον κύριο.
1: Το ζήλεψα, θέλω να πάω εκεί να. Ένας γλύκας, ένα στυλ, ίσιο μαλλί.
0: Πεθαίνω.
1: Και όλο που κάμισα τύπου καουμπόι, λευκά με μαύρα με σχέδια.
0: Αυτά
1: θέλω.
0: Αυτά.
1: Άστο τώρα.
0: Υπέροχο, να πάμε στον κύριο, να ναι, πάρουμε να ψωνίσουμε.
1: Να πάμε. Να πούμε και ένα γεια στο Γιάννη που λέει ότι μπράβο σε αυτούς που ήρθαν στο σουλάρι Αρκαδίας. Δεν το ξέρω.
0: Μπράβο.
1: Σουλάρι Αρκαδίας.
0: Ναι.
1: Ναι. Γιατί το πανηγύρι μας είχε μεγάλη επιτυχία, να ξέρετε. Α, του προφήτη Λία, επειδή λέγαμε.
0: Μπράβο.
1: Και σε διάρκεια και σε χρόνο, σας ευχαριστούμε πολύ. Δεν κάναμε κάτι γι' αυτό.
0: Όχι, μας το είχαμε πει. Μπορεί και να το είχαμε πει, Γιάννη. Μπράβο στο σουλάρι Αρκαδίας. Εμείς σήμερα έχουμε στην Ασοπία τη δεύτερη μέρα. Χτες 19 χτες. Ναι, χτες και το Μάκη Χρυστοδουλόπουλο με το Σαφέτη. Σήμερα έχει καψάλι με χαρά βέρα.
1: Α, για τον προφήτη Λία.
0: Βέβαια.
1: Για τον προφήτη Λία.
0: Δύο μέρες.
1: Εκεί το κάνετε διήμερο,
0: Ναι, παλιά ήταν τριήμερο.
1: Νομίζω εμάς είναι, δηλαδή είναι μία μέρα τα πανηγύρια πια.
0: Εμάς ήταν τρεις μέρες σίγουρα η Βάσο Χατζή, γιατί η Βάσο Χατζή ήταν από
1: την Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε ήταν εκεί πάντα και ήταν τριήμερο.
1: Τι
0: δηλαδή λες? Rockway Festival των πανηγυριών.
1: Πάρα πολύ ωραία πράγματα.
0: Λοιπόν, από ό,τι κατάλαβα χρειάζεστε ενέργεια, γιατί ακούω εδώ πανηγύρια μέχρι τις 7 το πρωί και τα λοιπά. Ηλεκτρολίτες, αγαπημένοι μου. Dextrolite Plus Lemon Plus Orange και Plus Raspberry. Είναι καταπληκτικοί. Εγώ πια τους έχω βάλει στη ζωή μου τους ηλεκτρολίτες, γιατί με βοηθάνε πάρα πολύ. Ειδικά τις ημέρες του θεάτρου που χάνω υδρότα, όχι αστεία.
1: Χάνεις υγρά.
0: Ναι. Και τώρα με τη ζέστα. Ό,τι καλύτερο, παιδιά, ο ηλεκτρολίτης. Απλά διαλύεις ένα δισκείο σε ένα ποτήρι και είσαι έτοιμος να συνεχίσεις. Ανακάλυψε λοιπόν τη δροσιά του Dextrolite Plus, είτε lemon, είτε orange, είτε raspberry, και γνώρισε και τις υπόλοιπες απολευστικές επιλογές σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σου καθημερινότητα, όποια και αν είναι η στιγμή.
1: Για να το βάλουμε σε λίγο, αυτό της Μαρίας Πολύζου που έχει γίνει το πιο viral.
0: Ναι.
1: Είναι το Σοντικλοτούν.
0: Το Σοντικλοτούν είναι το
1: καινούργιο. Αυτό που το
0: ανεβάζουν
1: όλοι.
0: Ναι, γιατί την είδα που είχε κατέβει στην Εθνική με λαμέ φόρεμα και το τραγούδαγε από κάπου έφευγε από βαφτίσια και κάπου πήγαινε. Όλο παγέτα το φόρεμα, όλο παγέτα σημαίνια.
1: Και το τέλειο trend στο TikTok που γράφουν από ξένα τη αρέσει. Το έχει δει.
0: Το έχω κάνει.
1: Α, ναι.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν,
0: με ανάλογο τραγούδι.
1: Σε λίγο να το βάλουμε, σε κανένα πεντάλεπτο, δεκάλεπτο, να το βάλουμε για να το απολαύσουμε.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.

0: Rock επιτυχίες.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Η γνωστή σε όλους μας Παναγιώτα από την Αράχοβα, τώρα και στην Αθήνα, στην Κηφισιά. Με όλα τα αγαπημένα πιάτα και τις γεύσεις της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας. Παναγιώτα Athens ξεχωρίζει για την ελληνική κουζίνα, την αυθεντική ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μουσικές επιλογές. Τηλέφωνο κρατήσεων 211-4242-546.
3: 104,6 My Radio.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
1: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
3: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
4: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

0: Δυνατά έτσι με κέφι, χορό, ξεφάντωμα. Εντάξει, θα σας πω κάτι τώρα, unpopular opinion. Και με όχι αυτό τον καύσωνα που εγώ περίμενα. Έχει ζέστη, νταλάκα, δεν το συζητώ.
1: Αλλά ναι, δεν είναι αυτό που λες ότι δεν θα με βρει
0: κακό. Θέλω να
1: θυμηθείτε ναι.
0: Πέρσι, και το θυμάμαι σαν τώρα, γιατί ήταν που έφυγα, που πήγα στη φόρμουλα.
1: Ναι, α, ήτανε...
0: Που κόντεψα να πάθω τη θερμοπληξία, πέρσι δεν ήτανε.
1: Κατά τις... πιο νωρίς ήτανε κάπου, ε.
0: Ήτανε αρχές Ιουλίου. Θυμάμαι σαν τώρα, αρχές Ιουλίου. Και θυμάμαι γιατί φτιάχναμε το μπάνιο στο σπίτι εδώ στο Παγκράτη. Και είχα πάει να πάρω μαζί με τον άνθρωπο που το έφτιαχνε κάτι πλακάκια, κάτι τέτοια. Και γύρισα στο σπίτι, παιδιά, με θερμοπληξία κανονική. Ήταν αυτή η ζέστη που ήταν πόσες μέρες, ρε Χάρη, πόσο πήγε.
1: Η αλήθεια πάντως είναι ότι φέτος, όντως, εγώ το πρωί δηλαδή πήγα στον ΕΔΟΕΑΠ το ταμείο, που μένω π.χ. στον πύργο των Αθηνών και πήγα δηλαδή μέχρι. Πού είναι, παρακάτω από το Μέγαρο Μουσικής. Ένα 20 λεπτό περπάτημα. Οκ, okay, δύσκολο, αλλά παλεύεται. Εννοώ ότι δεν είναι
0: βέβαια.
1: Ότι. Εντάξει, δεν λέμε τώρα ηλικιωμένοι και αυτά σπίτια. Αλλά την πάλεψα. Δεν είναι δηλαδή κάτι που δεν.
0: Παιδιά.
1: Αλλά έχει ζεστούλα το μεσημεράκι, έτσι λίγο στα αυτοκίνητα μπαίνει.
0: Έχει νταλάκα, εντάξει, ναι. Αλλά δεν έχει καμία σχέση, παιδιά, με παλιότερα καλοκαίρια. Να χτυπήσουμε ξύλο μέχρι στιγμής. Δηλαδή φεύγει ο Ιούλιος. Σήμερα έχουμε 20 Ιουλίου.
1: 20.
0: Και φεύγει ωραία.
1: Ναι. Η αλήθεια ωραία. Είναι, παιδιά, ότι είναι πολύ πιο καλά και δροσερά. Αύριο μεθαύριο λένε ότι είναι τα χειρότερα.
0: Αύριο σίγουρα, μεθαύριο
1: ναι.
0: Και αντιμεθαύριο βροχές.
1: Την Πέμπτη λέει ότι πέφτει αρκετά. Δροσίζει λίγο παραπάνω.
0: Κάτω από 5 βαθμούς λέει θα πέσει.
1: Α,
0: 5
1: ναι.
0: Με 7.
1: Άρα θα είναι δροσερά. Από εβδομάδα σιγά σιγά νομίζω θα φύγουν οι περισσότεροι. Οπότε στα νησιά ποτέ δεν είναι τόσο έτσι.
0: Εντάξει, την περνάτε κοτσάνι. Πότε φεύγεις εσύ?
1: Εγώ θα φύγω εκεί, τέλη Ιουλίου.
0: Α, ωραία.
1: Εδώ με τα κλεισίματα του.
0: Μετά όλα κλεισίματα.
1: Μετά 30.
0: Εδώ έχω την Εύη Τσακίρη που μας στέλνει μήνυμα, το κορίτσι μας το όμορφο, η Εβούλα. Εβούλα μου! Γεια σας, παιδιά. Δεν θέλω να είμαι συγκινησιακή, αλλά θέλω να σας πω ότι αν δεν είχα εσάς τους δύο να μου κάνετε παρέα στη δουλειά, θα είχα τρελαθεί. Η Ευρύκλεια είμαι.
1: Ευρύκλεια, τι ωραίο.
0: Τι ωραίο. Είχα μια χρονιά με απώλειες, ατυχήματα και νοσοκομεία. Σας εύχομαι από καρδιάς καλό καλοκαίρι, καλή ξεκούραση, πολύ αγάπη, Εύη. Εβούλα μου, ξέχνα τα όλα.
1: Τα όμορφα.
0: Πάμε για καινούργια πράγματα. Αγάπη σας σου στέλνουμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά λόγια. Ναι, ήταν μια χρονιά που δοκίμασε πολύ κόσμο, Εβούλα, να ξέρεις. Και εμάς, ο καθένας στον τομέα του.
1: Και αυτή είναι η παρέα, παιδιά. Αυτή είναι η σημασία, μάλλον, του στυλ ραδιοφώνου που κάνουμε εμείς, τέλος πάντων. Το ότι είμαστε μια παρέα ανθρώπους που μπορεί να μην στέλνουν και μηνύματα, αλλά να είναι όντως στο σπίτι, να είναι πιο μοναχικοί, να είναι στο αυτοκίνητο
0: Μπράβο.
1: Κάθε μέρα και να οδηγούν για Αυτό. Ώρα. Ήταν ωραίο πράγμα. Καλά, ποτέ δεν θα χαθούμε, εννοείται.
0: Καλά, καλέ.
1: Σε λίγο θα σου αφιερώσουμε Ευρύκλειά μου και την Μαρία Πολύζου.
0: Βεβαίως, αυτό είναι δώρο.
1: Να σας πω, παιδιά, ότι επειδή είστε στην Αθήνα και μπορεί κάποιοι να είναι εδώ και να μην πάνε και διακοπές ή να φύγουν για πολύ λίγο. Γιατί αλήθεια είναι, παιδιά, εγώ που πήγα τρεις μέρες στη Σκύρο, που δεν είναι και κανένα πανάκριβο νησί, σου φεύγει.
0: Τι λες, παιδάκι.
1: Πολύ λεφτό, πολύ.

0: Δηλαδή, να παίρνει και λίγο την αλμυράδα.
1: Που δεν είμαι και τόσο να πει τη Μαργαρίτα ότι είμαι ο πιο φαν. Αλλά αφού ήταν.
0: Άμα το κάνει κάτω όπω πρέπει, ρε παιδάκι.
1: Ναι, δηλαδή βάλτε λίγο αλατάκι σε αυτά, όλα τι παλόμε, τι Μαργαρίτε και αυτά.
0: Πάντε λίγο, ρε παιδιά.
1: Χώστε λίγο εκεί. Λοιπόν. Τι θέλω να πω. Και είναι στο Παλαιό Φάληρο, εκεί που είναι τα πολλά αυτά. Ζησιμοπούλου 47. Εκεί δεν είναι η γειτονιά που έχει πάρα πολλά εστιατόρια.
0: Ναι, ναι, ναι, βεβαίω.
1: Εκεί πα και κάνει βόλτα. Διαλέγει. Θέλω αυτό, θέλω αυτό, θέλω αυτό, θέλω αυτό.
0: Και έχει γενικά έχει έτσι και ωραία εστιατόρια από ό,τι κατάλαβα, έτσι λίγο ethnic. Και
1: ναι.
0: Είναι ωραίο να δοκιμάζετε και καινούργιες γεύσεις, παιδιά. Yucatan, ε.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Να,
1: τώρα στέλνει η Τζέννη μήνυμα. Τη θυμάμαι την Τζέννη. Μου είχε στείλει πριν από κανένα διβδόματο, τριβδόματο εδώ και τα λέγαμε. Γιατί μου λέει: πάω στην Πάλαια. Και τη λέω: α, πας στην Πάλαια. Να πας εκεί να βλέπεις από πάνω. Τη έχω γράψει
0: ναι,
1: που
0: ναι,
1: να πάει,
0: ναι,
1: που
0: ναι,
1: να
0: ναι, ναι, ναι.
1: Και λέει: μόλις γύρισα, υπέροχα ήταν. Α, στείλει,
0: μπράβο, ρε Τζέννη.
1: Πες μου να αν είχε κόσμο πολύ, πώς ήταν.
0: Μπράβο, Τζέννη. Λίγο με το νερό έχει θέμα. Είδα τον δήμαρχο τον Γλυκύτατο στα Πάλαια που τελειώνει εκεί ο. Πώς τον λένε αυτό που.
1: Το νερό.
0: Εκεί που το μαζεύουν, μωρέ, κάπως το.
1: Υδραγωγία. Δεν ξέρω.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Τα. Ξέρω.
0: Είναι φυσικό. Τέλος πάντων, θα το βρω, θα μας το πει το ChatGPT.
1: Δεν πειράζει, πλαινόμαστε στη θάλασσα.
0: Λίγο προσοχή, παιδιά. Ναι, και εντάξει, τα νησιά δεν κάνουμε και τρέλες. Δηλαδή
1: ναι,
0: τώρα δεν είναι τώρα. Θέλει λίγο προσοχή, ρε.
1: Το λέω και για μένα, δηλαδή το ξεχνάω και όταν πάω να κάνω μπάνια είμαι, νομίζω ότι είναι οκ.
0: Όχι, μωρέ, στα νησάκια. Λίγο θέλει λίγο προσοχή. Α την πάλι αγαπάμε να μείνει το νεράκι.
1: Ναι, παιδιά, για πες Τζέννη τι έγινε, που έφαγε.
0: Τα ξέρουμε.
1: Ήταν μια καντίνα, έχω μάθει, που ήταν καντίνα-καντίνα.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτός τώρα πήρε ταβέρνα.
0: Α, προαγωγή.
1: Και έχει κάνει την ταβέρνα με απλό φαγητό τύπου καντίνας, αλλά σε ταβέρνα, τύπου κεφτεδάκια.
0: Ωραίο!
1: Μου κάνει πολύ.
0: Θα γίνει δουλίτσα εκεί πέρα από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Νίκος Οικονομόπουλος, ολοκένουργιο ένοχο κορμί, και εδώ είμαστε.

0: υποσυνείδητα, κυρίες και κύριοι μου, αυτά κάνουν πολλά πράγματα τα υποσυνείδητα, αλλά και τα συνείδητα. Το ζήτημα είναι, κυρίες και κύριοι μου, αφήστε τα υποσυνείδητα. Τα αποθυμένα να μην έχουν.
1: Άμα πέσταση. Εδώ έχω πιάσει ψηλή κουβέντα εγώ με την Τζέννη που πήγε στην Πάλαια.
0: Βέβαια, τώρα έχετε να πείτε λόγια. Να,
1: γιατί, κοίτα να σου πω, ξέρεις τι έχω πάθει. Θα είναι η τέταρτη φορά που θα πάω ή η πέμπτη και δεν έχω πάει σε. Δηλαδή, τι εννοώ. Ναι. Έμαθα εγώ 10 ταβέρνες ότι μ' αρέσουν.
0: Ναι, και δεν έχεις πάει σε άλλα.
1: Ναι, και πάω σε αυτές. Βέβαια, κοίτα τώρα πώς συμβαίνει καμιά φορά, επειδή είσαι πολύ καλή σε αυτό το κομμάτι της εστίασης.
0: Παρακαλώ.
1: Δηλαδή, την τρίτη χρονιά δεν μου άρεσαν κάποιες ταβέρνες που είχα πάει προ-πρόπερση.
0: Φάνηκαν αλλαγμένες.
1: Αλλαγμένες. Ή πιο basic ή κάτι. Και από τις 10, 2-3 τις έχω ακυρώσει. Έχω πει εκεί, εκεί.
0: Πας τώρα σε 2 καινούργια.
1: Ναι. Αλλά είναι και 2-3 μαγαζιά που τα έχω δει πάρα πολλές φορές. Τα έχω περάσει, τα έχω κάνει, τα έχω ράνει. Αλλά επειδή έχεις καμιά φορά, επειδή λες, είναι πολύ κεντρικά. Δεν θα είναι.
0: Ναι,
1: έχουμε
0: ναι,
1: και κάτι
0: ναι,
1: τέτοια
0: ναι.
1: κόμπλεξ. Είναι πολύ κεντρικά, είναι τουριστικό. Είναι...
0: Που δεν ισχύει πάντα.
1: Που δεν ισχύει πάντα.
0: Γιατί στην Αίγινα το αγαπημένο μας μαγαζί είναι πιο κεντρικά, πεθαίνει.
1: Ναι, σωστό αυτό. Ναι, τώρα εδώ π.χ. μου λέει και το Αντικάστρο π.χ. που θυμάμαι εγώ είναι πολύ κεντρικό αυτό. Δεν έχω πάει. Στο Κροκόδηλο π.χ. στο Λιβάδι που πάω που είναι εκεί. Πολύ... Αλλά είδες καμιά φορά σου κάθεται ένα-δύο μαγαζιά πα εκεί και δεν πα τα άλλα και του άδικο κι αυτό. Μήπως πρέπει να πάω σε άλλα μαγαζιά τώρα.
0: Φέτος παίξω το λίγο πιο. Δηλαδή αντιλοκάλυπο. Τι εννοώ. Ότι πάω πρώτη φορά ρε παιδί μου να δω και τα καινούρια.
1: Σωστό κι αυτό. Πάντως και στο στενό και εμένα είναι αγαπημένη παραλία. Εκεί έχει αμμουδιά μόνο. Εντάξει, γιατί κυρίως έχει πέτρα. Θες και μια αμμουδιά για μέρα να κάτσεις λίγο να κοιμηθείς.
0: Πώς δεν θες, παιδιά.
1: Ναι.
0: Εντάξει, και το καλό της πέτρας είναι ότι φεύγεις, δεν έχεις πάνω σου τίποτα από
1: αυτό, άμμους ναι,
0: και αυτά. Εντάξει, που εμείς τα αγαπάμε, γιατί και δεν είμαστε πολύ της ταλαιπώριας τώρα, άμμοι πράγματα.
1: Και βοτσαλάκι, εγώ πήγα π.χ. σε μια τώρα που ήμουν, στο Λεωνίδιο. Έχουν όλες βοτσαλάκι. Ωραίο. Ενώ καθαρός μετά, αλλά και λίγο σημάδια στην πλάτη.
0: Αυτό και επίσης ρε παιδί μου, εγώ τώρα έχω γίνει λίγο θιά. Δηλαδή θα πάρω και ένα παπουτσάκι να μπω μέσα. Δεν μπορώ τώρα να μπαίνω με ζεμπέκικα κάθε φορά.
1: Ξέρεις τι πήρα, αλλά δεν θέλω έτσι να το. Θα το πω σε σένα τώρα εδώ και όσοι ακούνε.
0: Αυτό το πέδιλο το.
1: Όχι, όχι. Πήραμε από γνωστό app.
0: Μάλιστα.
1: Πριν τα ακριβήνια ένα είδος που λένε, και έχω στεναχωρηθεί. Παιδιά, έτσι για πλάκα, ξαμπλώστρες. Που τις κάνεις πτυσσόμενες.
0: Μπράβο.
1: Πάρα πολύ φτηνές. Τύπου.
0: Ναι.
1: Και λέγαμε εντάξει, ψευτουριά θα είναι τώρα να γελάσουμε. Δεν ξέρω πόσο θα αντέξει.
0: Καταπληκτική.
1: Αλλά έκατσα ξάμπλα μια ώρα στο σπίτι πυρίδες. Να δω τι αντέχει.
0: Και ήταν
1: έκατσα μια ώρα. Είναι χαμηλή πολύ. Καλύτερα.
0: Καλύτερα.
1: Πολύ ωραίο το σκηνή. Σαν καρέκλα.
0: Τι λες.
1: Δηλαδή πολύ σκληρό το.
0: Θα μπω να πάρω.
1: Το σκηνή. Και παπαπαπ. Και έχει λουρί την πα, τη φορά. Και την ανοίγει.
0: Το
1: οπότε,
0: τέλειο.
1: Παιδιά, θα παίξω αυτά που κορόιδευα παλιά. Ξαμπλώστρα.
0: Όλα τα κορόιδευα κι εγώ. Παλιά πήγαινα, θυμάμαι, ξυπόλυτη παιδιά για μπάνιο και με μία πετσέτα.
1: Στο χέρι κιόλα.
0: Στο χέρι, περασμένη στο λαιμό, τη θυμάμαι σαν τώρα, με μία πετσέτα να καίγομαι, να κάνω ένα ξυπόλυτη.
1: Ναι,
0: όλο
1: ναι,
0: το 40
1: ναι,
0: ξυπόλυτη.
1: Ναι.
0: Γινόταν το πόδι από κάτω μέχρι να συνηθίσει, ξέρει, βόγκαγε. Τώρα έχω γίνει θιά μαρίτσα κανονικότατη.
1: Ναι.
0: Άμα βρω την ξαπλώστρα. Ναι, θα πάρω και εγώ ξαπλώστρα. Αφού μπορώ να ξαπλώσω, γιατί να μου φάει το βότσαλο.
1: Πολύ καλή. Θα σας στείλω βίντεο. Πολύ καλή. Τώρα να σου πω κάτι. Με τον ήλιο και με το νερό, φαντάζομαι που θα καθόμαστε πάνω, θα χαλάσει.
0: Αλλά.
1: Παιδιά, 10 ευρώ τώρα, συγγνώμη. Θα το πω.
0: Άσερε. Τα κάνω δουλίτσα.
1: Αν ακούει κανένα μαγαζί που έγινε, μα στείλει και αυτό. Το διαφημίσω.
0: Ναι. Πείτε.
1: Στείλει στην Καθαρίνα τζάμπα.
0: Καμιά ξαπλώστρα. Ναι. Θα τη διαφημίσω. Λοιπόν, επίσης, φεύγουμε για διακοπές. Repel spray. Το κουνούπι, παιδιά, είναι είτε σε νησί, είτε στο βουνό, είτε στη θάλασσα. Παντού. Ένα κουνούπι, λοιπόν. Σου λέει ότι μέσα σε 1,5 λεπτό μπορεί να ρουφήξει και 3 φορές το βάρος του με αίμα. Όχι το δικό σου αίμα όμως, όχι. Εσύ κλασικά repel spray. Το repel spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά repel spray είναι από τη Unifarma.
1: Α, έλα. Βάλε.
0: Έλα.
2: Αυτό το όμορφο τραγούδι είναι αφιερωμένο.
0: Έλα, ρε πάρα.
2: Στο Ρόκι,
0: ναι?
2: Από την Αθήνα.
0: Στο Ρόκι.
2: Και στο γιο του. Στο Στέφανο.
0: Α, Ρόκι, μπαμπά Στέφανο, είσαι ο γιος.
1: Παιδιά, ό,τι πιο viral.
0: Ό,τι.
3: Και αβύλο. Μ' αρέσει και με κεντώ.
1: Καινούριο είναι αυτό πάντως,
0: ναι,
1: καινούριο
0: ναι.
1: Της.
3: Με κεντώ.
0: Γεια σου ρε Μαρία Πολύζου.
3: Μαρία αγαπή με μάγνου.
0: Έδειξε και στο στούντιο που το ηχογραφούσε.
3: Σόντι φιλόμ του τιλίν τιλόμ.
0: Εδώ.
3: Του και με στην τιλόμ.
0: Στην τιλόμ.
1: Έχω βρει κάπου σε ένα βίντεο στο TikTok. Τι σημαίνει, δεν θυμάμαι.
0: Κάνουνε μετάφραση, ναι.
3: Τιλίν τιλόμ. Του και με στην τιλόμ. Του σαρμαγκαβαστή κελόμ.
1: Μεγάλη, πολύ ωραίο πάντως.
0: Πεθαίνω.
1: Μας το φύλαγε για κλείσιμο Ιούλη.
0: Μπράβο ρε
4: πολύ άρχοντα. Με τον βασιλιά σου τον Στέφανο.
0: Μπράβο, πάλι στο ροκι. Κάτι είναι ροκι.
4: Έλα τη Μητράκη η Καραπούνη με το κλαρίνο σου.
0: Α, μπράβο, είναι και ο Δημητράκης ο Καραπούνης. Και

0: Υπέροχη Μαρία!
1: Πάντως είναι, δηλαδή, θα μπορούσε να είναι Σακύρα.
0: Ναι, μα
1: είναι λίγο αλλαγμένο, λίγο.
0: Βεβαίως. Με μία λίγο ενορχήστρωση πιο γεμάτη.
1: Εδώ μου αρέσει.

0: Γεια σου. Έχει φωνάρα να πούμε η Μαρία Πολύζου, έτσι.
1: Και είναι νομίζω στην Ρωμά κοινότητα.
0: Βεβαίως.
1: Σαν να λέμε η πιο αγαπημένη του. Δηλαδή, αν πάει εκεί, είναι σούπερσταρ ο γάμος.
0: Εννοείται. Γάμος βάπτιση, όποτε έχει η Μαρία Πολύζου, έχει 3.000 άτομα, να ξέρει. Δεν αστείευονται.
1: Θα ήθελα να την έτσι, να είναι.
0: Μα δεν
1: την έβλεπα σε μια έπαυλη να μένει, να κάνει. Να, είναι,
0: ναι.
1: να τα έχει βγάλει κιόλας.
0: Νομίζω είναι πιο απλή.
1: Ναι,
0: κάπου είχα διατημένη έτσι. Ναι,
1: το είδα πολύ.
0: Και εγώ και τι φιλινάδε είδα. Πιο απλέ καταστάσει. Απλέ, νομαδικέ.
1: Ναι, αυτό κατάλαβα.

0: βρει γιατί είναι ωραίο. Θα τα αφήσει.
1: Θα το βάλουμε και άλλη μέρα. Αυτό δεν είναι.
0: Καλά, το κλείσιμο τη εκπομπή θα γίνει με αυτό το τραγούδι.
1: Α, να τη χαίρεσαι την καινούργια σου αγάπη.
0: Να τη χαίρεσαι.

0: υποστήριξη της Bet365.
1: Η Ισπανία αναδείχθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια επικρατώντας 1-0 της Αργεντινής στην παράταση με χρυσό σκόρερ τον Φεράν Τόρες. Η Ρόχα κατέκτησε το δεύτερο παγκόσμιο κύπελο της ιστορίας της, επιστρέφοντας στην κορυφή μετά από 16 χρόνια. Με τη νέα της κατάκτηση έφτασε τα δύο τρόπαια, όσα έχουν η Γαλλία και η Ουρουγουάη. Παράλληλα, έγινε η πρώτη παγκόσμια πρωταθλήτρια που ολοκλήρωσε μουντιάλ έχοντας δεχθεί μόλις ένα γκολ σε ολόκληρη τη διοργάνωση. Πολυτιμότερος παίκτης αναδείχθηκε ο αρχηγός των πρωταθλητών κόσμου, Ρόδρι. Πρώτος σκόρερ του παγκοσμίου αναδείχθηκε ο Κιλιάν Εμπαπέ, κατακτώντας για δεύτερη διαδοχική φορά το χρυσό παπούτσι με 10 γκολ. Διπλή ελληνική παρουσία σε τελικούς είχε το Σαββατοκύριακο στο τένις. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επέστρεψε στους τίτλους, κατακτώντας το ATP του Gstaad. Η Μαρία Σάκαρη επέστρεψε σε τελικό, όμως δεν κατάφερε να κατακτήσει το Athens Open.
0: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι, με την υποστήριξη της Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
6: Τάπας, τσούρος, κλάδα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.

0: είμαστε κυρίες και κύριοι μου, λίγο πρωτομαζέψουμε εδώ στον 104,6 My Radio, τη Ζαρίφη στο Πανηγύρι Τρελαού, Τιχάνος Χρονόπουλος, Καπετανέως.
1: Η Κατερίνα Ζαρίφη, βασίλισσα του Πανηγυριού, του προφήτη Κατερίνα Ζαρίφη. Τελεία. Θαυμαστικό και τελεία. Τελεία και παύλα.
0: Τελεία, παύλα και θαυμαστικό. Τα βάλουμε όλα. Δεν κολλώσουμε. Μόνο ο Χρονόπουλος ο Χάρης θα πει. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, πριν φύγουμε έτσι. Καλά, ακόμα δεν αποχαιρετιόμαστε. Έχουμε ακόμα.
1: Και μέρες έχουμε, και μέρες.
0: Έχουμε μέρες.
1: Μετράμε μέρες.
0: Περνάνε οι μέρες. Δεν περνάνε οι ρημάδες.
1: Εδώ να δείτε, παιδιά, εδώ γίνεται. Εδώ,
0: εδώ γίνεται, ξυλώνονται πράγματα, φτιάχνονται καινούρια. Έτσι είναι. Το κάθε τέλος είναι μια καινούρια.
1: Είμαστε κλειδωμένοι εδώ, σε σημείο που νιώθω κιόλας. Λέω, παιδιά, ενοχλούμε.
0: Μιλάμε πολύ δυνατά. Συγγνώμη. Συγγνώμη αν ενοχλήσαμε. Παιδάκια μου, θέλω να θυμάστε ότι από αυτή εδώ την εκπομπή μάθατε την Intermed. Τη λατρέψατε, την αγαπήσατε όπως και εμείς, γιατί χρόνια με το χάρη φοράμε πια αντιλιακά μόνο από την Ιντερνετ. Η ευαίσθητη επιδερμίδα θέλει προστασία, αλλά και η φροντίδα που νιώθεις πραγματικά πάνω σου. Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream με δείκτη προστασίας 50, με εκτοήνη 2%, νιασυναμίδη και βιταμίνη Ε, προστατεύει την επιδερμίδα από τον ήλιο, ενώ υποστηρίζει τον επιδερμικό φραγμό. Υποαλλεργική δε σύνθεση χωρίς άρωμα και ενόπνευμα, είναι δερματολογικά ελεγμένη, μη φωτοτοξική και φαγεσορογόνος. Και μη φαγεσορογόνος. Η Intermed ήταν μέγας χορηγός της Εθνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος.
1: Βεβαίως. Και έχουμε και πολλά να πούμε και του μόρου και αυτές τις μέρες και τα δικά σας μηνύματα. Και πείτε και που πάτε διακοπές σιγά-σιγά και πού θα πάτε και πού είστε ήδη. Και καμιά ιδέα.
0: Και καμιά ιδεούλα, ναι, έτσι κάνα καινούργιο ρε παιδάκι μου. Κάνα περίεργο, κάνα μικρό νησάκι που μας αρέσει εμάς.
1: Κάνα πολύ μικρό. Έτσι, πολύ.
0: Ναι. Κάτι μου λέγανε, ας πούμε, για αυτά τα τριζόνια.
1: Α, τα τριζόνια, σούπα, εγώ να πας.
0: Ο γιατρός,
1: πάρω και τον πρόεδρο.
0: Πήγα, ο καινούριος ο μπετογιατρός είναι εκεί σπίτι.
1: Στα τριζόνια.
0: Ναι. Και κάπως το ζήλεψα, γιατί μου λέει είναι. Εντάξει, μου λέει όχι τώρα που είναι full σεζόν, αλλά γενικά είναι, μου λέει, ένας παράδεισος εκεί που είχες πάει εσύ.
1: Στα τριζόνια πήγα εγώ πριν από κανένα 1,5 μήνα. Θα σου πω όμως. Κοίτα τώρα, να είμαστε δίκαιοι.
0: Τη δικαιότητα θέλω εγώ, μπράβο.
1: Δεν έχει αυτοκίνητα, πολύ ωραίο.
0: Ναι.
1: Δεν έχει, πώς το λένε, πλακοστρωμένο ωραίο ταβέρνες εκεί μπροστά.
0: Ναι.
1: Βέβαια, τι παρατήρησα. Έχει μια παραλία εκεί μπροστά, πολύ καθαρή, πολύ ωραία. Αλλά εντάξει, εκεί των ταβερνών, μια χαρά. Λέει, περπατάς κανένα μισάωρο, χώμα. Περπατάς, δεν έχει αμάξι. Και πας, λέει, σε μια τέλεια. Αλλά περπατάς. Όμως εκεί μπροστά, που είναι πανέμορφα, εγώ το λέω, επειδή δεν έχει αυτοκίνητα, πολύ παιδάκι.
0: Παιδάκι.
1: Πολύ.
0: Παιδάκι.
1: Αλλά! Και επειδή δεν έχει αυτοκίνητα, αυτά τα αφήνουν Ελλάσκα.
0: Ναι, ναι, τα αφήνουν Ελλάσκα.
1: Και αυτά πάνε σε άλλα τραπέζια που είναι Ελλάσκα.
0: Σαν να λέμε δύο παραλίες είναι μόνο.
1: Μία μπροστά εκεί.
0: Μία μπροστά και μία μισή ώρα περπάτημα.
1: Α.
0: Το οποίο σίγουρα το περπατάς, δεν έχει άλλο τρόπο να πας.
1: Όχι, τύπο. Δεν έχει αυτοκίνητα.
0: Ούτε μηχανάκια.
1: Θα καβαλήσει το μηχανάκι στο χωματόδρομο μισή ώρα.
0: Όχι,
1: φορά, κάτι φορά.
0: Κρυφά κανένα αυτοκίνητο.
1: Έχει δύο αυτοκίνητα τύπου, έχει ένα για τα σκουπίδια. Και ένα του Δήμου, άμα γίνει πυροσβεστικό. Έτσι, θα κλέψει το πυροσβεστικό δόχημα.
0: Ή θα κλέψει το πυροσβεστικό, ή θα πάω για συγκομιδή σκουπιδιών και θα είμαι από πίσω τα κάμου και θα πάμε πάνω στην παραλία.
1: Μόνο έτσι.
0: Δεν είμαστε εμείς.
1: Άστε και τα τριζόνια τώρα.
0: Εντάξει, λοιπόν,
1: προτείνετε κανένα να δούμε για αναλυτικά αύριο, αν είναι.
0: Μπράβο, ρε παιδιά, πείτε και εσείς τίποτα να ξέρουμε. Λοιπόν, φιλούδια.
1: Άντε, γεια.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

Παίζει τα δικά σου. My Radio 104,6.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. My Radio Throwback Summer.
1: Βάλε την ασθενειά της για τον έρωτά της.
0: Όλη την ημέρα throwback επιτυχίες.
2: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζει αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: εσύ. Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Γίνε δημοσιογράφο.

0: Είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
1: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
2: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
3: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχού θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

Τι κάνετε, πώς είσαστε, καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας και αυτή την εβδομάδα που ξεκινά. Δευτέρα λοιπόν, καλή εβδομάδα να έχουμε. Ελπίζω να περάσατε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και να ξεκινάει ακόμα μια όμορφη εβδομάδα. Έτσι κι αλλιώς έχουμε περάσει και τα μέσα Ιουλίου και κάπως όλοι κανονίζουμε και τις διακοπές μας με κάποιο τρόπο. Έχουμε τέλος πάντων το μυαλό μας εκεί παρά τις δουλειές που επιμένουν τέλος πάντων αυτή την περίοδο. Είμαι η Εύα Παπαδοπούλου. My Radio 104,6, το είπαμε, θα είμαστε εδώ παρέα μέχρι και τις 10. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν αυτή την πρώτη μας ώρα, γιατί έρχονται όλα τα δικά σου αγαπημένα αμέσως τώρα. Καλώς ήρθατε, καλά να περάσουμε.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές, μέτρα στιγμές στο θάνατο.

0: 104,6 My Radio.
1: Ποιος να συγκριθεί μαζί?

0: πολύ μου αρέσει αυτό το τραγούδι. Το ακούσαμε εδώ φυσικά στον My Radio 104,6. Καλή εβδομάδα να έχουμε, θα ξαναευχηθώ εγώ. Λίγο έχει μείνει και για τον Αύγουστο. Μια ανάσα να πάρουμε και θα φτάσουμε έτσι στην 1η Αυγούστου. Και επίσης έχω να σας πω ότι ο δακτύλιος στην Αθήνα θα σταματήσει να ισχύει για το καλοκαίρι την Παρασκευή 24 Ιουλίου, δηλαδή σε λίγες ημέρες τέλος πάντων. Μετά από αυτή την ημερομηνία, φυσικά όλα τα οχήματα θα μπορούν να εισέρχονται και να κυκλοφορούν ελεύθερα στο κέντρο της πόλης. Γιατί μέχρι τώρα έβγαινε και βγαίνει δηλαδή η τροχιά και γράφει. Και φυσικά να είσαστε πάρα πολύ προσεκτικοί μέχρι και τις 24 Ιουλίου, ξαναλέω, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τελευταία στιγμή τι μπορεί να γίνει, φτουφτού δηλαδή, αλλά έτσι να το έχουμε στο μυαλό μας.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι throwback επιτυχίες.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
3: Έλα εδώ, δεξιά.
2: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
3: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
2: Άστο ρε παιδί μου, άστο. Άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
4: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
7: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.

περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.

Εδώ είμαστε, My Radio 104,6, με όλα τα δικά σου throwback αγαπημένα, γιατί έχουμε throwback summer φυσικά. Είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και εσύ το ήξερες ότι η άμμος δεν έχει το ίδιο χρώμα σε όλες τις παραλίες του κόσμου. Η άμμος, λέει, δημιουργείται από την διάβρωση των πετρωμάτων, κοχυλιών και άλλων φυσικών υλικών, γι' αυτό και το χρώμα της αλλάζει από περιοχή σε περιοχή. Υπάρχουν λευκές παραλίες από θρηματισμένα κοράλια, αυτές οι πάρα πολύ όμορφες που βλέπουμε έτσι στις φωτογραφίες, και λέει μαύρες από ηφαιστιακά πετρώματα, ροζ από μικροσκοπικούς οργανισμούς και ακόμη και πράσινες από ορυκτά όπως ο ολιβίνης. Καλά το διαβάζω, ναι, μια χαρά. Τις πράσινες παραλίες η αλήθεια είναι ότι δεν τις έχω δει, όλες τις άλλες κάπου θα τις έχει πάρει το μάτι μου. Και να ξέρουμε λοιπόν ότι πίσω από όλο αυτό κρύβεται το έδαφος. Κοιτάξτε να δείτε πόσο σημαντικό ρόλο παίζει τέλος πάντων αυτή η γη. Στα δικά μας τώρα έρχεται πολύ αγαπημένο μου εδώ στον My Radio 104,6.

0: Πολύ μας αρέσει και αυτό το τραγούδι. Εδώ το ακούσαμε. My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και διάβασα στο μεταξύ ότι όντως αρχικά υπάρχει η επιστήμη της μακροζωίας. Εγώ το έβλεπα στις ταινίες και έλεγα wow, έτσι, τι βρίσκουν οι άνθρωποι για να βάλουν μέσα και να τις κάνουν πιο ενδιαφέρουσες. Και δεύτερον, λοιπόν, προσπαθούν να φτιάξουν ένα χάπι που θα εξαφανίζει τα σημάδια του χρόνου από πάνω σου και γενικά δεν θα αφήνει ολόκληρο τον οργανισμό να φτύρεται. Όλα αυτά φυσικά τα προσπαθούν οι δισεκατομμυριούχοι τη Silicon Valley που επενδύουν μυθικά ποσά γι' αυτό. Καλά, μην φαντάζεστε ότι θα είναι για όλους μας, γιατί αν ήταν έτσι, νομίζω ότι δεν θα χωρούσαμε σε αυτόν τον πλανήτη.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.

0: throwback επιτυχίες.
1: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
2: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
1: Αυτό είναι σχετικό.
2: Με τι?
1: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
3: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
5: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-0106-700.
6: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
7: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
8: Να αποστάρω feeling happy. Στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή Feeling Blessed, που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως It's Complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
9: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.

Πού είσαστε, καλησπέρα και πάλι σε όλους. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας εδώ στον My Radio 104,6. Εδώ που παίζουμε τα δικά σου αγαπημένα για να ξεκινήσουμε αυτή την δεύτερη μας ώρα. Καλή εβδομάδα θα ξαναευχηθώ. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου. Και τώρα σιγά σιγά, επειδή όλοι ετοιμαζόμαστε για διακοπές και θα πάρουμε στο αυτοκίνητο μπόλικα πράγματα, υπάρχουν τέλος πάντων κάποια πράγματα που απαγορεύεται να μεταφέρεις. Σύμφωνα πάντα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Και μάλιστα δεν επιτρέπεται τέλος πάντων να μεταφέρεις φορτία ή αντικείμενα που είναι τοποθετημένα με τρόπο που μπορεί να πέσουν, να μετακινηθούν ή να τραυματίσουν επιβάτες και άλλους χρήστες του δρόμου, έτσι να τα έχετε προσοχή και τακτοποιημένα σωστά, να περιορίζουν την ορατότητα του οδηγού, να καλύπτουν φώτα, πινακίδες ή αντανακλαστικά του οχήματος, οπότε πολύ προσοχή και σε αυτό, να προεξέχουν 30% του μήκους του αμαξώματος χωρίς ειδική άδεια, να σέρνονται στο οδόστρωμα και να μην είναι σωστά δεμένα ή ασφαλισμένα. Εντάξει, νομίζω τα περισσότερα τα ξέραμε. Προσοχή λοιπόν με τα βαριά φορτία και να έχετε και τις σχετικές άδειες σε ό,τι χρειάζεται. Και καλό ταξίδι, εγώ θα ευχηθώ. Πολλοί μπορεί να έχετε φύγει ήδη και σίγουρα πολλοί θα ετοιμάζεστε έτσι για το επόμενο διάστημα. Οπότε, καλό ταξίδι με πολύ προσοχή, θα ξαναπώ, στο δρόμο γενικά. Στα δικά μας τώρα έρχεται πολύ μεγάλη επιτυχία εδώ στον My Radio 104,6.

κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

0: Μας αρέσει πολύ και αυτό το τραγούδι. Το ακούσαμε εδώ στον My Radio 104,6. Ελπίζω να είσαστε καλά, να περνάει όμορφα και αυτό το βράδυ σας, με ωραία σχέδια για το μέλλον, για το καλοκαίρι τέλος πάντων που έχει έρθει, αλλά για κάποιους δεν έχει έρθει και 100%. Έτσι να σκεφτόμαστε αυτά και να φτιάχνει κάπως η διάθεση. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και διάβαζα ότι η 22χρονη επαγγελματίας οδηγός φορτηγού εργάζεται 8 ώρο Δευτέρα έως και Παρασκευή και βγάζει περίπου 2.000 ευρώ. Και μπράβο στο κορίτσι, γιατί σπάει και τα στερεότυπα και έκανε και το όνειρό της πραγματικότητα από ό,τι διαβάζω. Απλά εγώ εδώ αναρωτιέμαι, γιατί εμφανίστηκε σε μένα αυτό το άρθρο? Μήπως η μοίρα μου θέλει κάτι να μου πει για ακόμη μια φορά? Δεν ξέρω, θα φανεί λογικά και στη συνέχεια.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Καλοκαίρι στην Αθήνα με throwback επιτυχίες.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

Εδώ είμαστε και θα είμαστε μαζί για λίγο ακόμα μέχρι και τις 10. My Radio 104,6. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και τώρα σας έχω και ένα καλοκαιρινό tip, έτσι που είμαστε στα μέσα και του καλοκαιριού. Όταν αφήνεις λοιπόν το αυτοκίνητο στον ήλιο, η θερμοκρασία στο εσωτερικό μπορεί να ανέβει πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε ή προτίμησε τη σκιά που εδώ στην Αθήνα νομίζω ότι δεν τη βρίσκεις εύκολα, ή χρησιμοποίησε αντιλιακό bar breeze. Αυτά τα καινούργια τέλος πάντων που έχουν βγει, λογικά είναι για το αυτοκίνητο ειδικό. Έτσι το προστατεύεις κιόλας και δεν θερμαίνεται και τόσο πολύ. Και επίσης, όταν είναι να μπεις φυσικά μέσα, άφησε λίγο τα παράθυρα ανοιχτά ή ανεβοκατέβασε τα για λίγη ώρα, γιατί αυτό διάβασα ότι βοηθάει πάρα πολύ και το έχω κάνει τις τελευταίες ημέρες. Και η αλήθεια είναι ότι βοηθάει όντως. Και πριν μπεις, άνοιξε και λίγο τις πόρτες, έτσι για να υποφέρουμε κάπως αυτό το καλοκαίρι εδώ στην Αθήνα, όσο ακόμα τέλος πάντων θα είμαστε κι εμείς εδώ.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς,

0: σκεφτείς, αν τρομάξεις και μακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Από τα αγαπημένα μας και αυτό το ακούσαμε εδώ στον My Radio 104,6. Πάει όμως και αυτή η Δευτέρα, να που πέρασε πάρα πολύ γρήγορα. Εμείς θα είμαστε εδώ και αύριο στις 8, σας περιμένω στο καθιερωμένο μας φυσικά ραντεβού. Είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, ήμασταν μαζί αυτό το 2ωρο. Ακολουθεί DJ Αντώνης Δημητριάδης και από μένα να έχετε ένα πάρα πολύ όμορφο βράδυ και φιλιά πολλά.
2: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα.

περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.

πάω πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκέφτομαι, το λέω και ντρέπομαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Καλοκαίρι στην Αθήνα με throwback επιτυχίες.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

καρδιά απλά μια λέξη τόσο να πονά. Δεν μιλάω για αυτά που μας χωρίζουν, όσα μας ενώνουν σαν γυαλί.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι throwback επιτυχίες.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που υπάρχει.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
1: Τόσα τυλινά, τόσα ξενύχτια.

104,6 My Radio. My Radio. Παίζει τα δικά σου.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Πες μου τι θέλει. Πες μου τι θέλει. Πες μου τι θέλει.

104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της πρωτέρια.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Throwback επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και

0: Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέρια.
1: Σε κόκκι.